9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: Ακούς Αντένες FM 93 και 6.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 5.

0: antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδακτρά στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, στην καλύτερη μέρα είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι.
2: Σε παρακαλώ, τι λέει και η επιστήμη αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Η Τετάρτη είναι η μέρα, παιδιά, που αυτό που θέλετε να κάνετε τη Δευτέρα δεν το κάνετε.
1: Για να το κάνουν Τετάρτη.
2: Και μιλάω για κάποια αρχή που λέμε.
1: Για κάποια αρχή.
2: Από Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα υπόλοιπα κάντε το όποτε θέλετε.
1: Δεν με χαλάει να λέω
2: καλοκαίρι από Τετάρτη. Καλοκαίρι είναι, δεν παρεξηγούμε. Μόνο να έχετε κλειστά τα παράθυρα. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, και σήμερα μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλοκαιράκι.
1: Μην
2: πάμε.
1: Μην το συζητάς.

0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό το θέμα δεν το φέρνουμε εδώ του στυλ ότι για το να ερωτευτείς ποτέ δεν είναι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι, όχι. Αυτό έχει άλλη σημασία που το συζητάμε. Γιατί ένας άνθρωπος σαν την εν λόγω κυρία για την οποία θα μιλήσουμε,
1: ναι,
0: είχε το θάρρος μετά από αυτή την ψυχολογική βία που
1: έτσι
0: υπέστη και την ψυχική καταστροφή που υπέστη, παρόλα αυτά είχε το σθένος και τη δύναμη να επανέλθει
1: να εμπιστευτεί ανθρώπους
0: και να ερωτευτεί και πάλι. Επομένως, παιδιά και κορίτσια, αν έχετε φάει κάποια χιλόπιτα και λέτε ότι εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, δεν πρόκειται να ερωτευτώ
1: τι
0: πάλι.
1: Τι χιλόπιτα, το μιλάμε ότι γυναίκα.
0: Σκεφτείτε τώρα ότι πόσο μακριά απέχετε από αυτήν και πόσο πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, όντως.
0: Λοιπόν, Ζιζέλ Πελικό, έτσι, γνωστή πλέον σαν το παγκόσμιο τέλος πάντων
1: σύμβολο
0: κατά της έμφυλης βίας, πήρε την τολμηρή, έχει γίνει πραγματικά πολύ,
1: βέβαια, πολύ μεγάλο και ειδικά στη Γαλλία αλλά και σε όλο τον κόσμο,
0: πήρε την τολμηρή απόφαση να άρει τη συνωνυμία της και να
1: έπρεπε να αρθεί η ανωνυμία, έτσι,
0: ναι, για όλη αυτή την υπόθεση που υπέστη από το σύζυγο και τους φίλους του και τα λοιπά,
1: ενώ
0: τους
1: βιασμούς
0: που υπέστη, έτσι. Όχι, λέει, απλώς κατάφερε να προχωρήσει με τη ζωή της αλλά και να βρει και την αγάπη, αυτό παραπέμπω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Επιβεβαίωσε επί σκηνής στο Χέι Φέστιβαλ στην Ουαλία ότι έχει γνωρίσει ένα πολύ καλό άντρα και έχει ερωτευτεί. Είναι κάτι που δεν πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου, είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή έχει διαφορετικά σχέδια. Σκεφτείτε το, παιδιά. Μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη και σε μένα και μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Δεν πίστευα όμως ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον μετά από όλα όσα έγιναν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά
1: μεγάλη
0: για εσάς.
1: Ιστορία.
0: Που τέλος πάντων μια ροζ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο χρώμα της ιστορία τελείωσε. Το κινητό δεν απαντάει πλέον, τα μηνύματα δεν έρχονται και μου κάθεστε τώρα και κλαίτε τη μοίρα σας.
1: Έλαντε.
0: Τι να πει και αυτή η γυναίκα.
1: Έλαντε.
0: Παιδιά,
1: η ζωή είναι μικρή, παιδιά.

0: στην TV.
1: Μαρκέλα.
0: Μαρσέλα.
1: Α, Μαρσέλα.
0: Λοιπόν, αυτή τη σειρά, επίσης την έχω δει, είναι βρετανική αστυνομική σειρά. Η Μαρσέλα, η πρωταγωνίστρια. Ναι.
1: Πόσα επεισόδια?
0: Αυτή είναι πολύ, είναι τρεις σεζόν. Αλλά όχι. Κάθε σεζόν είναι άλλη ιστορία.
1: Α, μάλιστα. Οκ.
0: Αυτή η γυναίκα, αυτή η σειρά για αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει ως ιδιαιτερότητα είναι ότι την πρωταγωνίστρια δεν τη συμπαθείς καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ειλικρινά θες να τη χτυπήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Πίνει, διαλύει την οικογένειά της, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά, τη συχαίνονται τα παιδιά της. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, πραγματικά θες να την πιάσεις, να την ταρακουνήσεις, να σπίσεις.
1: Η Μαρτσέλα αυτή.
0: Η Μαρτσέλα είναι αυτή.
1: Α, μάλιστα.
0: Και όμως ο τρόπος που σκέφτεται,
1: μάλιστα,
0: για τη δουλειά της μιλάω πάντα,
1: η οποία είναι αστυνομικός,
0: ναι, την βοηθάει να βρίσκει κάτι απίστευτες λεπτομέρειες, ενώ η ίδια έχει κενά μνήμης. Δηλαδή πίνει και την άλλη μέρα βρίσκεται, ας πούμε, έξω από μια πόλη και δεν ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί.
1: Ωραία.
0: Αλήθεια σου λέω, πιο αντιπαθητική η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει.
1: Βρίσκει λύσεις.
0: Βρίσκει λύσεις όχι στη ζωή της, στη δουλειά της. Και αυτό, για να κάνω κι εγώ ένα μικρό μάθημα.
1: Ναι.
0: Καλή ώρα, όπως εσύ. Έχω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε καλοί σε ένα μόνο πράγμα.
1: Έτσι.
0: Και στα υπόλοιπα να μην μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Καλύτερα μετρίως καλά σε όλα,
1: μάλιστα,
0: παρά εξαιρετικά σε ένα. Τι είπα, τώρα δοξάστε με.
1: Αυτό το μετρίως καλά σε όλα δεν με.
0: Δεν
1: τέλος.
0: Σε. Όχι,
1: Εντάξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλύτερα είναι.
1: Εντάξει, τώρα δικό μας παιδί είναι, ας χαλάσουμε. Ας χαλάσουμε το χαρτί. Οκ. Okay.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτές οι σχόλες για κάποιους λόγους,
1: ναι,
0: πραγματικά τις θαυμάζω.
1: Ναι, έχουν μια βαθιά αίσθηση κοινότητας.
0: Για κάποιους άλλους λόγους βέβαια δεν θέλω να τους ακούω.
1: Καθόλου όμως, ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, όλη μια οικογένεια είμαστε. Πολύ όμορφο αυτό. Γενικά σε περιπτώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, ευθύνης και πολιτικής κλπ.
1: Θυμάσαι που είχες φέρει μια είδηση πριν από καιρό για ένα σπίτι που είχε στη μέση, ένα σύνολο σπιτιών, ναι, που είχε στη μέση ένα μικρό κήπο,
0: ναι,
1: και εκεί με έναν συνταξιούχη άνθρωποι που βοηθούσαν ένα τον άλλον. Το θυμάσαι? Νομίζω ήταν στην Ισπανία αυτό. Στην Ισπανία, στην Ιταλία.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν όμως πολύ ωραία είδηση.
0: Καλά τώρα, αυτό το θυμάμαι.
1: Ασυζητητή. Εγώ λοιπόν θα σου πω για μια Ολλανδική πόλη, τον Deventer, στο οποίο ένας οίκος ευγυρίας δίνει δωρεάν τροφή και σίτηση σε φοιτητές, πρέπει να είσαι φοιτητής, οι οποίοι μένουν εκεί, αλλά υποχρεούνται να κάνουν παρέα και να κοινωνικοποιούν τους τρόφιμους
0: τους
1: υπερήλικες. Τους πάνε βόλτα στο πάρκο, γιατί έχουν δει φωτογραφίες, τρώνε μαζί, κάνουν γυμναστικές, χορεύουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα τρέχει στην Ολλανδία 10 χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Με τρομερή επιτυχία.
0: Τι λέει, ρε,
1: και μάλιστα υπάρχουν πολλοί φοιτητές που κρατάνε όταν τελειώνει ο χρόνος που μένουν εκεί επαφή με τους ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο τους έχουν ανατεθεί.
0: Τι όμορφο.
1: Πάρα πολύ γλυκό, πολύ το ωραίο. Βρήκα. Πάρα πολύ γλυκό.
0: Κοίταξε, ωραία πράγματα, ρε.
1: Ναι, και γλιτώνουν και λεφτά στο κράτος, να τα λέμε και αυτά.
0: Okay.
1: Γιατί πού θα μέναν αυτοί.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Είμαστε, παιδιά, στους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Και έχουμε μαζί μας και σήμερα...
0: τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλώς την.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από τη LIFO. Mm-hmm. Οι αρχές της Αργεντινής κατέσχεσαν περισσότερα από 700 θαλάσσια ζώα που είχαν μεταφερθεί παράνομα από την Κένια σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίου εξωτικών θαλάσσιων ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, το φορτίο περιλάμβανε περισσότερα από 700 τροπικά θαλάσσια ζώα και ασπόνδυλα, ανάμεσά τους λιονταρόψαρα, ψάρια σκαντζόχυρους, πεταλουδόψαρα, χταπόδια, καβούρια και αστερίες, τα οποία προορίζονταν για το Διεθνές Εμπόριο Εξωτικών Κατοικιδίων και Ενιδρίων. Πολλά από τα είδη είχαν ήδη πεθάνει έπειτα από περίπου 120 ώρες μεταφοράς μέσα σε πλαστικές σακούλες και κυβότια, ενώ όσα επέζησαν έφεραν σοβαρά σημάδια στρες και εξάντλησης. Η Φουντασιόν Τεμαϊκέν, η μοναδική οργάνωση στην Αργεντινή που διαθέτει εγκαταστάσεις για τη φροντίδα κατασχεμένων θαλάσσιων ειδών αυτού του τύπου, έστησε έκτακτη επιχείρηση διάσωσης στις εγκαταστάσεις της βόρεια του Buenos Aires. Πολλά από αυτά τα ζώα αφαιρέθηκαν από οικοσυστήματα κοραλιογενών υφάλων και έφτασαν στα όρια της επιβίωσης, δήλωσε ο Χριστιαν Γκυγέ από τη Φουντασιόν Τεμαϊκέν. Οι οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής προειδοποιούν ότι το παράνομο εμπόριο εξωτικών θαλάσσιων ειδών γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για σπάνια ψάρια και οργανισμούς σε ιδιωτικά ενιδρία και συλλογές. Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, δήλωσε ο Christian Plouman από τη Διεθνή Οργάνωση Προστασίας Ζώων IFAW. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τρίτη μεγάλη κατάσχεση παρόμοιου φορτίου μέσα στο ίδιο αεροδρόμιο μέσα σε ένα χρόνο, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει την ύπαρξη σταθερού δικτύου λαθρεμπορίου μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής. Τα ζώα παραμένουν υπό εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ οι αργεντίνικες αρχές εξετάζουν ποια θα είναι η τελική τους τύχη και αν ορισμένα είδη μπορούν να επιστραφούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τους υπεύθυνους της αποστολής.
1: Μπράβο, λαμπρά. Παλιά μαζεύανε παλιά χαρτονομίσματα, παλιά νομίσματα, παλιά γραμματώσημα, κάναν συλλογές.
2: Σιγά... Τώρα καινούργια ψάρια.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και μαζεύουν ψαράκια, γιατί σου λέει αυτά θα λείψουν που θα λείψουν. Κάτσε να τα έχουμε εμείς να τα δείχνουμε στους φίλους μας. Μπράβο.

0: Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, φιλενάδα, επειδή εμείς κάθε φορά που τσιμπάμε τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα και την παραβατική συμπεριφορά, ιδίως ανηλίκων.
1: Θλίψη σε πιάνει όμως, ρε παιδί μου.
0: Εμένα με πιάνει τεράστια ανησυχία.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τεράστια ανησυχία. Λοιπόν, η ανήλικη, λέει, μια μαθήτρια, κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ένα συνομήλικός της, 15χρονα, έτσι, ναι, τώρα μιλάμε, πήρε μια κανονική φωτογραφία μέσω της εφαρμογής AI, την έκδισε, την έκανε γυμνή δηλαδή την κοπελίτσα. Εντάξει, και την πάσαρε έτσι στο περίγυρο των συμμαθητών.
1: Για πλάκα.
0: Για ας πάμε πλάκα.
1: Ναι,
0: φαντάσου τώρα, έτσι. Τώρα έχει γίνει, έχει σχηματιστεί δικογραφία,
1: ναι,
0: απέναντι σε δύο ανήλικους. Ο ένας ήταν αυτός ο οποίος επεξεργάστηκε τη φωτογραφία.
1: Α, τους βρήκανε δηλαδή.
0: Ναι, και ο άλλος ο οποίος έκανε τα υπόλοιπα, την έστειλε κτλ. Και βεβαίως υπάρχουν κατηγορίες εναντίον τους. Και μην νομίζω ότι έχει γίνει πουθενά στο εξωτερικό αυτό.
1: Πού έχει γίνει?
0: Αυτό έχει γίνει, οι πληροφορίες λένε ότι μιλάμε για μαθητές ενός σχολείου στο Κιλκής.
1: Τι λες τώρα?
0: Εδώ στην Ελλάδα. Γιατί σε κάνει εντύπωση? Νομίζω ότι
1: τα
0: ελληνάκια είναι υπεράνω. Παιδιά, sorry, αλλά τουλάχιστον μαθαίνουμε καθημερινά, ακόμα και από τα παιδιά της διπλανής πόρτας.
1: Ναι, τα παιδιά που ζουν σε μικρότερες πόλεις δεν έχουν αυτό το χάος.
0: Ναι,
1: το
0: καλά,
1: χάος,
0: περίμενε,
1: ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο μας.
1: Ωραία.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Να, νίνα, το παιδί μας να, νίνα, νί, και παρήγγυλα. Να, νίνα, νίστε, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Αντένες FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα.
1: Χαμογελαστή.
0: Στο τέλος έχω και ρομαντικό τραγούδι.
1: Μα μας έχεις τσακίσει αυτή την εβδομάδα.
0: Σου
1: όμως,
0: έχω και
1: έτσι.
0: Ρομαντικό νησί.
1: Αμάν.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί.
1: Εντάξει, είναι και η εποχή. Πετάει και λίγο το μάτι.
0: Εμένα το καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, τέλειο.
0: Αν ξέρεις, δηλαδή το 15ήμερο των Χριστουγέννων, που για μένα είναι η αγαπημένη μου περίοδος, από εκεί και πέρα καλοκαίρι.
1: Μόνο καλοκαίρι, έτσι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε, δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: σαν σήμερα 1956.
1: Ναι. Για πες. Τώρα βέβαια ξεκινάω με μια φράση που θα σε πάει σε πολλές δεκαετίες. Η κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Α.
1: Η κυβέρνηση Καραμαλή εννοώ εγώ τώρα του Εθνάρχη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, του Κωνσταντίνου.
0: Το 56.
1: Το 56.
0: Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που εξελέγει πρωθυπουργός.
1: Ίσως. Δεν
0: όχι,
1: το θυμάμαι
0: ίσως,
1: αυτό.
0: Είναι σίγουρο. Ούτε και εγώ το έχω διαβάσει, αγάπη μου. Σε παρακαλώ τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι το 1956, δεν ανέβαινε στο Λυκαβητό. Δεν είχε το τύπ της.
0: Όχι.
1: Άκου, ναι. Αποφασίστηκε το 1956 η τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού και τότε φτιάξαν το τελεφερίκ. Και που πήγαινες και έπινες πορτοκαλάδες με καλαμάκι.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά, ο Άγιος Γιώργης που είναι απάνω ο Λουμπαρδιάρης,
1: ναι.
0: Πότε χτίστηκε αυτό το εγκλησάκι?
1: Ο Λουμπαρδιάρης τι σχέση έχει με το Λυκαβητό τώρα?
0: Δεν είναι ένα εγκλησάκι πάνω ο Αγιώργης?
1: Ένα εγκλησάκι, ο Λουμπαρδιάρης. Εγώ ο Γιώργης τον Λουμπαρδιάρη τον έχω κάτω.
0: Α, ναι, τέλος πάντων.
1: Καλά, δεν είμαστε και από εκεί, αλλά ναι. Λέμε.
0: Μα 1956 τελεφερίκ,
1: ναι, τελεφερίκ και αναψυκτήριο μπουκαλάκι με καλαμάκι.
0: Άρα μεγαλεία.
1: Αλλά θέα όμως, ε.
0: Απίστευτο.
1: Μα να τα λέμε και αυτά.
0: Μπράβο.
1: Κλείσαμε σήμερα ακριβώς
0: 70
1: χρόνια.
0: 70.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set.

0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Πού θα μας πας?
0: Σε ένα από τα νησιά που επίσης προβάλλονται σαν τα νησιά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση,
1: ναι,
0: όχι τουριστικά, από ζευγάρια που θέλουν να ζήσουν είτε το γάμο τους
1: είτε το μήνα του μέλητος,
0: είτε το μήνα του μέλητος.
1: Για να
0: και
1: δω.
0: Μη σου κάνει εντύπωση, χθες μου ανέφερες την Άξο για άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Υπέροχη.
1: Εμένα το μυαλό μου στο τυράκι.
0: Ναι, μην το χαλάσουμε όμως τώρα. Η Νάξος λοιπόν, στο κέντρο των Κυκλάδων, κατά μεσής του γαλανού Αιγαίου, είναι ένα από τα νησιά, Άννα, που έχει πάρα πολύ πράσινο.
1: Ναι, πάρα πολύ πράσινο.
0: Και έχει και πανέμορφα χωριά.
1: Βέβαια.
0: Και ειλικρινά σου μιλάω, αξίζει κανείς να πάει το τέρι του.
1: Και εκτός θάλασσας είναι πολύ ωραία, ναι, τα χωριά τους.
0: Απείρανθος.
1: Εξαιρετικά σου λέω.
0: Εξαιρετικό νησί.
1: Εξαιρετικά.
0: Επάνω
1: ψηλά.
0: Βουνίσιο. Λοιπόν, εγώ την Άξο τη λατρεύω, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι από τις πρώτες φορές που πήγα,
1: ναι,
0: κάπου εκεί στη δεκαετία του 90,
1: ναι,
0: μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα,
1: ναι.
0: Έχουν χαλάσει πολλές παραλίες που ήταν πανέμορφες, το Προκόπι ας πούμε, η Αγία Άννα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει
1: ένα όμορφο νησί.
0: Όμορφο νησί, πραγματικά. Αν ξέρεις να το γυρίσεις, αξίζει τον κόπο να πας στην καλή σου,
1: ναι,
0: ή τον καλό σου και να πάτε εκεί.
1: Πολύ ωραία. Θα βάλω στόχο να βρω έναν καλό για να πάω σε ένα από τα νησιά που λες.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, πες ένα κακό.
1: Και ένα κακό να βρω.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 26 Αυγούστου του 1959, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε στους δρόμους το πρώτο Mini Cooper. Το ήξερες ότι ο σχεδιαστής του ήταν ελληνικής καταγωγής? Την ίδια ημέρα του 2019, ο Ed Sheeran έκανε το τελευταίο από τα 255 live από το Tour Divine του και όταν χαλάρωσε είδε ότι είχε έσοδα πάνω από 700 εκατομμύρια. Λίγο λιγότερα έβγαλαν και οι Rolling Stones το 2007, σαν σήμερα, όταν τελείωσαν και αυτοί το παγκόσμιο τουρνέ τους. Έβγαλαν μόλις 550 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2003 σαν σήμερα. Τότε το περιοδικό Rolling Stone ανακήρυξε τον Jimi Hendrix ως τον καλύτερο κιθαρίστα της ροκ μουσικής.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Το περιβάλλον και τα μάτια.
5: Το δάσος είναι και η δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
4: Περιβάλλον, πάρ το επάνω σου.
5: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
4: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική. Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
6: Πάμε φύση.
7: Λευτεριά στο περιβάλλον.
8: Βήμα βάσιμο. Ζωή με πράσινο.
9: Η φύση είναι γενναιόδορη. Εσύ
10: δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
11: Μη σπάς μπουκάλια. Μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
12: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
13: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ. Παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
14: Πάμε φύση.
15: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, η ζωή.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς. Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
16: Δύο στην τιμή του ενός. με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει. Η συνταγή είναι μια χαρά.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια τώρα.
0: Δοκιμασμένη, άλλη μόνο.
1: Μάλιστα οι περισσότεροι λένε ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι αυτοκόλλητοι.
0: Βέβαια.
1: Του έκανε βέβαια νερά σε 6-7 ταινίες με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και έχει πει κιόλας ότι τον θεωρεί ότι είναι ο επόμενος Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Μάλιστα σε μία ταινία μόνο ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο παίξανε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Του Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, γιατί τα λέω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε, συγγνώμη, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έδωσε μία συνέντευξη στον DQ και είπε στο φεστιβάλ Τραϊμπέκα ήταν, γιατί εκεί παρουσίαζε μία ταινία του. Mm-hmm. Αποφάσισε λοιπόν ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναμπεί κάτω από τη σκέπη του Μάρτιν Σκορτσέζε σκηνοθετικά και να κάνουν μια ταινία μαζί που, όπως είπε ο ίδιος, μπορεί να είναι η τελευταία ταινία που θα μπορούσαν να κάνουν μαζί.
0: Και αυτό σαν τους, το συγκρότημα, πώς τους λένε.
1: Πραγματικά, σαν τους ποιοι έρχονται συνέχεια εδώ.
0: Οι
1: Γερμανοί, θα τους θυμηθώ.
0: Μπράβο. Σκόρπιον.
1: Οι Σκόρπιον, Παναγία μου. Βεβαίως, να πω ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε, φαντάζομαι ότι θα συμφωνεί, αλλά τι ταινίες κάνει, γιατί ο άνθρωπος έχει να ξελασπώσει, έτσι, παραλίγο να πτωχεύσει. Τώρα λοιπόν η ταινία του είναι το What Happens at Night, η οποία αναμένεται το 2027, άρα ό,τι είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι από το 28 και μετά.
0: Μάλιστα. Okay. Να σου πω τώρα κάτι, να σου εξομολογηθώ. Mm. Τελικά κατάφερα, εδέησα και πήγα και είδα το σε θερινό, το Διάβολος Φοράει Πράντα.
1: Ναι, για πες.
0: Αμερικανιά.
1: Αμερικανιά.
0: Αγάπη μου, ειλικρινά σου μιλάω, προσωπική μου άποψη, απογοητεύτηκα.
1: Καλύτερο το πρώτο, ε.
0: Καμία σύγκριση.
1: Τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, τι να σου λέω τώρα.
1: Εγώ το μόνο που ξέρω για το δεύτερο είναι ότι δεν παίζει πολύ ώρα
0: η
1: Meryl Streep.
0: Μόλι τι να, και που παίζει, δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Εντάξει, καλά έκανες και μας ενημερώνεις.
0: Προσωπική άποψη, παιδιά.
1: Ένα Σκορτσέζε δεν τον έβλεπες όμως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.

0: Έλα τώρα να ρομαντζάρουμε.
1: Τι να ρομαντζάρουμε,
0: μαζί
1: θα
0: με
1: μας καταστρέψεις.
0: Όλες και όλους. Αυτή την εβδομάδα στη μουσική ενότητα είπαμε, έχουμε μερικά τεκμηριωμένη όμως τη θέση τους μέσα σε αυτή την δεκάδα, δεκαπεντάδα. Μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής, όταν λέμε νέα εποχή μετά το 2000 ναι. Και προς τα εδώ έτσι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το Thinking Out Loud.
1: Τι ωραίοι στίχοι.
0: Έτσι ήταν. Έτσι, ακουστικό κομμάτι. Μιλάει για την ομορφιά του να μεγαλώνεις και να γεννάς μαζί με αυτόν που αγαπάς και, ή με αυτήν που αγαπάς, τέλος πάντων. Ηχογραφήθηκε για το Multiply, το δεύτερο άλμπουμ του, ναι. Το 2014. Έγινε το πρώτο single που παρέμεινε για ένα ολόκληρο χρόνο στο κορυφαίο Top 100 του UK, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο ολόκληρο, το φαντάζεσαι? Ήταν
1: ένα χρόνο, μα είναι εξαιρετικό κομμάτι, δεν το συζητώ.
0: Και τον Οκτώβριο του 2015 έγινε το πρώτο που ακούστηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify.
1: Πόσες φορές live, γάμους, αραβώνες, γενέθλια και πού δεν έχει γίνει αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, απολαύστε. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Τι είπες τώρα? Αλλού πήγε το 12. Λοιπόν, okay, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα, κρίμα, ωραία ήταν. Κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια
0: έτσι.
1: Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου? Και πέρασε, ισχύει.
0: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
1: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά, τελειώσαμε και για σήμερα.
0: Για σήμερα όμως.
1: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και
0: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
1: Λοιπόν, ωρεβουάρ.
0: Ωρεβουάρ.
1: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις?
0: Αλήθεια?
1: Merci beaucoup.
0: Παντικουά.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδος, ήρθε η τετραδίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 9, μαζί μέχρι το μεσημεράκι θα το φτάσουμε. Και σήμερα όπως κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι. Πάντα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική μας Καλυθέα, την καλοκαιρινή μας. Και για την επικοινωνία μας 8 μας 86 40 και 50.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα.
1: Φάδε, τι κάνετε, ρε παιδιά.
0: Πού είσαι, ρε.
1: Εδώ είμαι.
0: Μπαίνεις μέσα και φέρνεις καλοκαιρινό αέρα, ρε.
1: Ναι. Πώς το καταφέρω αυτό.
0: Έτσι μου φαίνεται. Έτσι μου ήρθε έτσι που σε είδα το πρωί.
1: Μπορεί.
0: Αναστάζια. Η επιλογή είναι αυτή για το ξημέρωμα. Γεια σου ρε Μένη, την καλημέρα μας. Τρία πράγματα όταν φεύγουν δεν επιστρέφουν ποτέ: η ώρα, η ευκαιρία και οι λέξεις. Πολύ σωστή τη βρίσκω την Μένη μου. Αυτά τα τρία παιδιά όταν φύγουν δεν ξαναγυρνάνε. Τα έχουμε οδηγό και για τη σημερινή μέρα. Προσοχή. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Καλή λαϊκή σήμερα με υγεία, λέει και ο Αργύρης ο driver.

0: Κοριτσάκι, κοριτσάκι, κοριτσάκι. Με τι να ξεκινήσουμε σήμερα, μια τέτοια ωραία μέρα, ε.
1: Εσύ λέω να ξεκινήσει, μια και ο κόσμο είναι έξω και κάνει για τι αγορέ του σήμερα, να μα πα Γέρμα Φάρμ.
0: Στο πεντανό στη Μικροπολία μα την Αλεύχη με όλα τα κλακά. Πήγα την, το Σάββατο Γέρμα Φάρμ.
1: Τι τα έκανε τα ψώνια σου για την εβδομάδα, μπράβο.
0: Τι έκανε τα ψώνια τη εβδομάδα και εγώ, τι να κάνω. Μαμά, τι βλέπω τώρα, ένα κατζολοκούνουπο.
1: Έλενα,
0: Έλενα, εσύ είσαι ειδική στα κουνούπια.
1: Πού είναι?
0: Να πάθω τίποτα κανανιό του δυτικού νύχτα.
1: Όχι, έρχομαι να
0: είμαι
1: το σκοτώ.
0: Είμαι έτοιμο εγώ να τα πάθω και αυτά.
1: Πού το?
0: Εδώ στο τραπέζι, τραπέζι.
1: Πάρε κάτι και σκοτώσε.
0: Παναγία μου, δεν προλάβω, δεν μπορώ να παίρνω πρόβλημα. Πρέπει να έρθει εσύ μια πετσέτα.
1: Έρχομαι, πέτσε και
0: βασικά. Ναι. Πάμε λοιπόν δυνατά, παιδιά. Έχω και μπριζολάρες αργής ορίμανσης, αργά και σταθερά, να γίνει ο χαμός. Ω, το δολοφόνησε η δολοφόνα. Πού πήγε ρε, δεν πιστεύω να το ρίξεις κατά πάνω μου. Αμά Παναγία μου, χάθηκε. Κατάλαβα, εσύ το χτύπησε εμένα θα εκδικηθεί. Σιγά μην το σκότωσες. Λοιπόν, προχωράμε. Γέρμας Φάρμ, νέα λεύχη και μόνο νέα λεύχη σε όλη τη δυνατή ομαδάρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου, την πρώτη μου καλημέρα σήμερα. Τώρα εσύ το σκότωσες.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Πού το?
1: Δεν ξέρω πού το.
0: Πού το, πού είναι η απόδειξη?
1: Κάπου έχει πέσει εκεί.
0: Α, κατάλαβα. Θα πατήσεις και θα έρθεις στα πόδια μου, παιδιά. Ο Νίλος πέφτει μακριά από εδώ.
1: Ορίστε.
0: Ο Νίλος πέφτει μακριά από εδώ. Για δες πόσα χιλιόμετρα είναι. Γράψε Καστοριάν Ήλος, βγάζει. Πόσα χιλιόμετρα.

0: Έχουν μορλαθεί όλες οι τηλεοράσεις. Ο ιός του Δυτικού Νείλου και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Στο καλό από εκεί. Λοιπόν, πέθαναν λέει 13 στην Ελλάδα. Τον ιό του Δυτικού Νείλου, το κουνούπι. Τι πήγε ο Μακαρίτης από το κουνούπι. Θα τρελαθούμε τελώς. Παναγία μου. Ωχ, Θεέ μου. Κάτσε εδώ γιατί κάτι πιάστηκε.
1: Τι έκανες εκεί?
0: Πιάστηκαν τα συστήματά μου, ρε. Περίμενε. Coolio, Gangsta Paradise.
1: Πίστευα θα μας βάλεις λίγο Δημήτρη Κόκοτα, λίγο Ντόλι Πάρτον.
0: Κοίταξε να δεις, Ντόλι Πάρτον σωστά. Και Δημήτρης Κόκοτας τον βάλαμε χθες. Και μπράβο σου Ελένα και στη σελίδα μας.
1: Την Ντόλι θα τη βάλω σήμερα.
0: Την Ντόλι θα τη βάλεις
1: τώρα
0: σήμερα.
1: Τώρα τη βάζω για την ακρίβεια.
0: Θες να βάλω το
1: λίγο
0: επόμενο Ντόλι Πάρτον?
1: Λίγο Τζολίν, λίγο...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Τζολίν, μπράβο, Τζολίν, Τζολίν, Τζολίν, βεβαίως, Τζολίν θα βάλω. Εντάξει, ωραία, έγινε η... Πάει Ντόλι Πάρτον, ε.
1: Πάει και Ντόλι Πάρτον.
0: Ο Κόκοτας, 57, πάλευε 2 και κάτι χρόνια. Μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο, να θυμίσω, θυμάσαι, έλεγε ότι ετοιμαζόταν για ένα από αυτά τα talent show, νομίζω έκανε κάτι πρόβες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν τη θυμάμαι καλά την ιστορία,
0: ναι, ναι, έτσι,
1: θυμάμαι
0: έτσι,
1: όμως.
0: Νομίζω ότι έκανε, θα εμφανιζόταν σε ένα πρόγραμμα talent show, δεν θυμάμαι ποιο ήταν τώρα, αλλά κάτι τέτοιο show της τηλεόρασης με τραγούδια. Και εκεί έπαθε το καρδιακό επεισόδιο και από τότε, νομίζω στον Ευαγγελισμό, 2 χρόνια και κοντά στα 2,5 χρόνια. Μια μάχη για τη ζωή, φαινόταν ότι η κατάσταση κατά καιρούς, οι εφημερίδες έγραφαν κάποια πράγματα. Ίσως κάποια στιγμή νομίζω πρέπει να υπήρξε μια αναλαμπή, αλλά... Ήρθε το τέλος. Δημήτρης Κόκοτας από τις φωνές της δεκαετίας του 90 που ξεχώρισαν και με τραγούδια που ακούστηκαν πάρα πολύ εκείνη τη δεκαετία, έτσι, ειδικά μετά το δεύτερο μισό. Νομίζω τον πρώτο δίσκο Κόκοτας τον έκανε το 94, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και παρότι είχε ένα όνομα μεγάλο, του πατέρα του κατάφερε να ξεχωρίσει. Γι' αυτό είχε να κάνει τη δική του πορεία. Και...
0: γιατί αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα.
1: Και δεν το θυμάσαι σαν γιο του Κόκοτα.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάσαι βέβαια και σαν γιο του Κόκοτα, αλλά δεν λες ο γιος του
0: Κόκοτα.
1: Αυτό
0: το έχουν όλα τα παιδιά που είχαν ένα πατέρα έτσι, στο προσκήνιο με πολύ μεγάλο όνομα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό
0: ο
1: Νησίου, κατάφερε.
0: Αγγελόπουλο. Πάπα Μιχαήλ από την άλλη, να πάμε και σε άλλα καλλιτεχνικά.
1: Ο Παπα Μιχαήλ βέβαια ήταν μια, είναι μια άλλη περίπτωση. Γιατί ναι, δεν είχε εκεί ιδιαίτερο ταλέντο έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αλλά. Πάντα,
1: τώρα
0: πάντα
1: μιλάμε και ο Δημήτρης Κόκοτας και οι υπόλοιποι που είπες έχουν ταλέντο και οι ίδιοι από μόνοι τους.
0: Σωστά. Λοιπόν, πίνουμε το νεράκι μας και συνεχίζουμε.
1: Πίνουμε νερό για να έχουμε το κεφάλι μας γερό.
0: Γερό, Τώρα που ερχόσουν άλλοι να είχε κινησούλα κάτω ή δεν έχεις άμεση αντίληψη.
1: Εντάξει, κοίτα, επειδή εγώ έρχομαι τώρα από...
0: ναι, από άλλο δρόμο.
1: Από άλλο δρόμο, δεν πλησιάζω προς παζάρι. Είχε όμως έτσι...
0: κάτι
1: είχε,
0: γίνεται,
1: κάτι γίνεται.
0: Νομίζω ότι περισσότεροι πρέπει να πηγαίνουν τα χαράματα, δηλαδή...
1: με ακόμα περισσότερη δροσιά,
0: Πιστεύω ότι η λαϊκή πρέπει να έχει εκεί 7-7,5.
1: 8 πρέπει να γίνεται χαμός.
0: Εκεί πρέπει να γίνεται, ναι.
1: Να με παίρνει και η μάδρα, μήπως θέλει να μας δώσει την κίνηση. Για και κλείσε με λίγο.
0: Όχι, πες την να βγει στον αέρα, ρε παιδιά. Μας δώσει κίνηση. Ένα παρευχή. Ντόλι Πάρτον, παιδιά, τιμή Σένεκεν σήμερα με το Τζολίν, το περίφημο τραγούδι της, στην εκπομπή μας.

0: Σούπερ Μάριο, την καλημέρα μας.
1: Ορίστε, πήρε για να μας διορθώσει.
0: Τι είναι μας διορθώσει?
1: Στο Just the Two of Us ήταν αρχικά ο Κόκοτας.
0: Στο Just the Two of Us.
1: Και συνέβη και είχε διαγωνιστεί ήδη.
0: Α, ναι.
1: Ήταν τη μέρα, κάτι τέτοιο ήταν, θυμάμαι. Ήτανε μέρα live κιόλας. Δηλαδή προχωρούσε.
0: Και γιατί δεν πήρε να μας τα πει στον αέρα, να μας διορθώσει.
1: Επίσης, πια 7:30 τώρα πάει ο κόσμος στη Λαϊκή. Τώρα έχει
0: πάει.
1: Κίνηση κάτω. Χαμός γίνεται, λέει.
0: Αϊ.
1: Σιγά με ξυπνήσει, λέει ο άλλος από τις 7:30 να πάει στη Λαϊκή.
0: Νομίζει η μάνα.
1: Είναι λίγη. Τώρα είναι η πολλή κίνηση. Στις 9.
0: Κοίταξε. Τετάρτη πρωί ξυπνάνε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία είναι η μάνα μόνη της που πηγαίνει για περπάτημα. Και η δεύτερη κατηγορία είναι οι πόλοι που πηγαίνουν Λαϊκή.
1: Ναι, αλλά το πικ είναι τώρα, 9 η ώρα.
0: Η μάνα δεν μας λείπει λίγο από την εκπομπή. Ακροατές μου εδώ πέρα, στείλτε κανένα μήνυμα.
1: Εδώ
0: θέλετε λίγο Όλγα.
1: Λες να είναι αυτή τώρα.
0: Νομίζω πρέπει να είναι η Όλγα. Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια Όλγα, η μοδίστρα είναι.
1: Έλα
0: ρε. Μάλιστα.
2: Ωρα ήρθε από τη Λαϊκή.
0: Και
1: κόσμο.
0: Τι λέει.
1: Έχει κόσμο, χαμός γίνεται.
2: Έχει κόσμο, έχει.
0: Εσύ που πηγαίνεις πυκνά στη Λαϊκή, έχει περισσότερο κόσμο τώρα που είναι 9 και 20 ή όταν
2: όχι,
0: είναι 7 και μισή το πρωί.
2: Λίγο να διορθώσω, εγώ δεν πάω ποτέ Λαϊκή.
0: Μπα.
2: Ήμουνα έξω, περνούσα από εκεί και λέω ας μπορώ να πάρω κανένα φρούτο.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, από αυτά που ακούς από τον κόσμο. Από αυτά που ακούς από τον κόσμο, γιατί έρχεσαι σε επαφή με κόσμο. Η Λαϊκή έχει τώρα το καλοκαίρι νωρίς το πρωί κόσμο, δηλαδή 7:30, 8 ρε παιδί μου, 7.
2: Το θεωρώ και εγώ, σαν λογική, δεν ακούω.
1: Βέβαια, ποιος θα ξυπνήσει.
2: Ποιος πάει πρωί.
0: Εγώ θα πήγαινα πρωί.
1: Μόνο αν δουλεύεις στις 9, οπότε πρέπει να πας
0: νωρίτερα. Όχι γι' αυτό. Γιατί ακόμα η θερμοκρασία είναι σε λογικά επίπεδα.
1: Μα θα ξυπνήσεις χαρά με τα χριστιανέ μου για να...
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει.
2: Και όλοι τις καφετέριες πάνε μετά.
1: Αχ, γεια.
0: Καφετέριες πάνε. Μάλιστα.
1: Άμα πας 7:30, τι ώρα θα πας στην καφετέρια. Δεν θα έχει ανοίξει, θα πας να σκουπίσεις.
0: Τι πάθαμε, ρε, πάθαμε.
2: Ναι, κάτσε εσύ κι εγώ με τα μπουντρούμια.
0: Μπουντρούμια, άκρα. Στα υπόγεια που έλεγε.
1: Και είμαστε κι δύο στα υπόγεια, ρε, Ειρήνη. Και εσύ κι εμείς.
0: Ναι, αλλά τι έλεγε ο Τερζής. Στα υπόγεια είναι η θέα.
1: Αυτό ξαναπες.
2: Τέλος πάντων.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μου λες, ετοιμάζεστε για το πανηγύρι στο Δυσπηλιό, ρε θηρία.
2: Βέβαια,
0: βέβαια. Δυσπηλιό θα γίνει χαμός.
2: Θα χορέψουμε κιόλας.
0: Σόπα, ρε.
2: Βέβαια, τι. Στο τέλος, αφού τελειώνουμε όλους, μετά τους τρώνουμε.
0: Μέχρι τι ώρα κάθεστε το πρωί?
2: Εξαρτάται, δεν ξέρω. Άλλες φορές, μια χρονιά μας φέραν και αστυνομία, κλείσαμε νωρίς.
0: Ποιος, τηλεφώνησαν δυσπηλιώτες ότι τους ενοχλείτε?
2: Έτυχε.
0: Δεν το κάθεσαι. Εντάξει, ωραία.
2: Έτυχε. Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
2: καλημέρα.
0: Παιδιά μου.
1: Γεια σου, Ειρηνάκη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μισό λεπτάκι. Σήμερα ποια είναι η πιο δύσκολη δουλειά που έχεις να κάνεις? Δηλαδή, σήμερα έχεις κάνει τον προγραμματισμό, θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό.
2: Ποιος άλλος, η Έλενα ξέρει, μόνο ο Νίκος ο Τζίλος.
1: Ξέρω.
2: Αυτά είναι δύσκολα κομμάτια.
0: Τι έχουμε πάθει.
1: Έμα έρχεται ο γαμπρός. Όχι, είναι λίγο πιο μακρύ το πόδι, λίγο πιο κοντό το χέρι.
0: Όχι,
1: του.
0: Τον ταΐζουν λίγο παραπάνω,
1: όχι,
0: χοντρένει.
1: Να το μεγαλώσουμε λίγο στην κοιλιά.
0: Όχι,
1: να το μικρύνουμε λίγο στην κοιλιά.
0: Μα τι δουλειά θα κάνουμε.
2: Τι άντρες έχετε και κοιλίτσα.
1: Πού να τη βάλουμε.
0: Αυτό το χειρότερο για τη μοδίστρα, έτσι. Πώς να φέρει την κοιλιά στο παντελόνι. Ναι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
2: Φουσκωμένη, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Όχι να πάει. Τυράντες πες τον, τυράντες.
2: Δεν φοράνε τα νέα παιδιά.
0: Δεν φοράνε νέα παιδιά τυράντες.
1: Είναι δυνατόν με τυράντες θα πάει ο γαμπρός στην εκκλησία.
0: Έχει πολύ γυλιά.
2: Τον τελεινήθη βρε Χρήστο μόλις παιδί.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Θα πάθει στο κοινήθη.
0: Εντάξει. Έγινε ρε μοδίστρα μου. Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα.
1: Και ό,τι κάνει τα Κίκας Γιώργος μαζί μας, παιδιά μου.
0: Billy Idol, Sweet 16. Ξέρεις στην Αμερική υπάρχει
1: το
0: Sweet 16.
1: Τι Dolly Parton θα την ακούσουμε τελικά. Τι Dolly Parton θα την ακούσουμε
0: τελικά. Δεν άκουσες που την ακούω. Εσείς μίλησες με τη μάνα. Εγώ έβαλα την Dolly Parton, κυρία μου.
1: Την έφαγε την Dolly Parton.
0: Βεβαίως.
1: Τέλος πάντων. Ό,τι κάνει τα Κίκας Γιώργος, παιδιά μαζί μας. Και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου αλλά και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα, συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γιαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Ούτε πληρώνετε, ούτε περιμένετε τα χρήματα σας πίσω. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι Σταγικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Συζητούν τώρα οι ερωτευμένοι.
1: Ναι.
0: Ο Στέφανος μου το στέλνει αυτό.
1: Ναι.
0: Αγάπη μου, αγάπη, ναι, αγάπη μου, αγάπη μου. Αγάπη μου, λατρεία μου.
1: Ναι, αγάπη μου, λατρεία.
0: Ποιος ήταν ο λόγος που με ερωτεύτηκες?
1: Ναι.
0: Η μάνα σου, λέει. Α,
1: α, ναι.
0: Μα η μάνα μου, λέει, μένει πολλά χιλιόμετρα μακριά. Τη βλέπουμε και πολύ σπάνια. Γι' αυτό ακριβώς. Δεν τι έχουν πάθει οι μάνες, ε. Βλέπεις τι παθαίνει η μάνα.
1: Κατηγορούν αδίκως.
0: Αδίκως, ε. Έλα ρε Σέμπα. Just the two of us, μου λέει.
1: Ναι, στο Just the two of us ήταν αργή.
0: Καλημέρα. Ναι. Just the two of us. Καλά θυμόμουν. Θυμόμουν το show. Δεν θυμόμουν ακριβώς ποιο show. Εντάξει. Yeah, sad and lonely and blue. Ελένα,
1: ναι.
0: Πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή τώρα θα γίνει το Sport FM TV,
1: ναι,
0: του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, είπαμε που θα βάζουμε 5 ευρώ εσύ για να βλέπεις, ναι, τον Παναθηναϊκό, και 5 ευρώ εγώ για να βλέπω Ηρακλή.
0: Δεν θα έχει από κωδικοποιητή που λέμε εμείς στο χωριό.
1: Θα
0: είναι χωρίς κωδικοποιητή.
1: Ναι, χωρίς κωδικοποιητή.
0: Θα είναι, λέει, σαν την πλατφόρμα του Netflix.
1: Ναι.
0: Θα κατεβάζεις μια εφαρμογή και
1: ναι,
0: από εκεί θα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Η δικιά μου η τηλεόραση πιάνει τέτοιο πράγμα.
1: Θα πρέπει να το δούμε.
0: Μάρε, Ελένα, μάρε. Μην με κάνεις τώρα να πάω να πάρω άλλη τηλεόραση.
1: Μπορεί, ρε, να χρειαστεί.
0: Αλήθεια λες. Δηλαδή δεν θα φτάνει που θα πρέπει να πάρουμε χωρίς κωδικοποιητή την πράσινη συνδρομή. Πρέπει να αλλάξω και τηλεόραση. Πρέπει να είναι, λέει, Smart TV. Πέρε φίλε, κοίτα να δεις μπλέξιμο φέτος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή όλοι έχουν Smart TV.
1: Περισσότεροι πια.
0: Περισσότεροι πια έχουν Smart TV. Και όσοι δεν έχουμε παιδιά, να πάμε να πάρουμε. Με το Smart TV τι καλό, καλά.
1: Και είναι δάνειο, πάρετε μια καινούργια τηλεόραση.
0: Πώς.
1: Οπότε είναι δάνειο, πάρετε μια καινούργια τηλεόραση, μια χαρά.
0: Σωστό. Είναι Smart TV όμως.
1: Θα είναι.
0: Smart TV. Ζητάω Smart TV.
1: Όλες τώρα είναι, ρε.
0: Α, δηλαδή και να μην θες να πάρεις Smart TV, παίρνεις Smart TV. Α, ωραίο. Την παλιά μπορείς να τη βάλεις ένα μηχάνημα μέσα.
1: Να την κάνεις smart.
0: Να την κάνεις smart. Όχι. Τι πάθαμε. Μα είναι καλή δικιά μου. Είναι, δείχνει ωραία. Είναι πιτζάμι τα χρώματα.
1: Πολύ ωραία. Δικιά σας κυρτή.
0: Κυρτή κιόλας. Βεβαίως, κυρία.
1: Κοίτα, στο ίντερνετ μπαίνει. Πράγμα που σημαίνει ότι λογικά.
0: Είναι smart TV.
1: Όχι, δεν πάει έτσι ακριβώς.
0: Όχι, ρε Έλενα.
1: Λογικά θα μπορούμε να το κάνουμε, αλλά θα δούμε.
0: Θα το κάνουμε, ρε. Το κάνουμε, ρε. Μπράβο, ρε Έλενα. Έχω εμπιστοσύνη εγώ σε σένα.
1: Είδες τι έγινε στην Ικαρία.
0: Στην Ικαρία?
1: Ναι.
0: Τι είναι στην Ικαρία, παιδάκι μου?
1: Πήγανε τουρίστες.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, τι είχε στην Ικαρία σαν εμάς εδώ? Μπαίνεις, καλώς ήρθατε στο νόσο Φουπού, όχι στην Καστοριά πια.
0: Με την ευκαιρία. Συγγνώμη γιατί χθες με πήραν και άλλα τηλέφωνα. Ναι. Παιδιά, κύριε Λιάμη.
1: Α, αυτό θα πω. Άκου το θέμα και θα καταλάβεις.
0: Ναι,
1: μην πεις ακόμα για τον κύριο Λιάμη, θα καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήγαν οι τουρίστες.
0: Ναι.
1: Τουρίστες, άσχετοι, από αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν από την Ικαρία οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Και καθάρισαν εθελοντικά όλες τις πινακίδες.
0: Προσοχή, προσοχή! Παρακολούνται όλοι οι τουρίστες Καστοριάς να ξυβάψουν τις πινακίδες ηθελοντικά! Λοιπόν.
1: Και εμείς εδώ τι κάνουμε ακόμα, ρε
0: παιδιά? Τι, ποιο μάγκες είναι οι τουρίστες στην Ικαρία? Όχι, όχι, όχι!
1: Πήγαν και ξέβαψαν τα σπρέι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Ναι, δεν γίνεται τώρα, να
0: δεν ξέρω αν θα τους πιάσετε ή όχι. Δεν ξέρω αν την επόμενη μέρα που θα ξεβάψετε θα τα ξαναβάψουν.
1: Ας πληρώσουμε άλλο τρόπο όταν τους πιάσετε.
0: Λοιπόν. Αλλά κύριε Λιάμη, λίγο τώρα, να σφιχτούμε λίγο για να ξεβάψουμε. Γιατί ό,τι πινακίδα υπάρχει, παιδιά, από Μανιάκι μέχρι Καστοριά, από Δυσπηλιό μέχρι Καστοριά, όλη η Καστοριά μέσα η πόλη, σύν τον παραλίμνιο μέχρι Σπηλιά του Δράκου, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε μια τάξη. Παρακαλώ. Και εγώ έχω μια απορία επίσης. Το είπα βέβαια και τη μέρα που είχαμε και τον κύριο Λιάμη. Συγγνώμη, παιδιά, αυτοί κινήθηκαν σε έναν δρόμο, σε κάποιους δρόμους, που είναι πολυσύχναστη με εκατοντάδες, δεκάδες κάμερες. Μια κάμερα δεν έπιασε.
1: Μιλάτε.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν?
1: Πιστεύω,
0: μια κάμερα,
1: πιστεύω,
0: μια.
1: Πιστεύω έπιασε.
0: Εκεί γιατί δεν έχουμε αποτελέσματα? Μπορεί να, full face.
1: Μπορεί να μην διακρίνονται.
0: Φορούσαν
1: να
0: μάσκα σιλικόνη στο πρόσωπο.
1: Σίγουρα έχει κάμερες, δηλαδή δεν μπορεί να το σκεφτήκαμε εμείς και να μην το σκέφτηκε η αστυνομία.
0: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το ξεβάψουμε αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν ξέρουμε σε ποια πόλη μπαίνουμε.
1: Άντε
0: μην πάω από πάνω και βάψω θύρα. Α, 13.
1: Ναι. Δεν φτάνει που από κάτω είχε.
0: Άντε πάλι.
1: Δεν φτάνει που από κάτω είχε πάω και από πάνω να έχει Ολυμπιακό, από πάνω να έχει Παναθηναϊκό. Τι ποτέ άλλο θα κάνουμε.
0: Άμα δεν τα ξεβάψει, θα πάω από πάνω να γράψω πάω θύρα 13.
1: Εσύ.
0: Εγώ.
1: Θα σε πιάσουν.
0: Εγώ. Εμένα θα με πιάσουν κατευθείαν. Από την πρώτη πινακίδα.

0: Πάμε με εκτέλ Καστοριάς και έχουμε δύο εκδρομάρες με...
1: Α, τώρα δεν μπορώ να βγω να δω. Λοιπόν, δεν πειράζει, τα θυμάμαι όμως. Την Κυριακή, παιδιά μου, πάμε παραλία Κατερινής με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours. 7 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ, από την Καστοριά. 5,5 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας από παραλία Κατερινής. Με 12 ευρώ το άτομο. Εναλλακτικά τώρα σας έχω και άλλη λύση. Πάμε από την άλλη πλευρά. Πάλι Κυριακή, πάμε Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο. Επίσης 7 η ώρα η αναχώρηση, επίσης 5,5 ώρα η επιστροφή μας. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Βάψε την πινακίδα, λέει, στη θύρα 13 και αν σε πιάσουν, κάνε πως καθαρίζεις, να έχεις το πανί στο άλλο χέρι. Μαγιά, ωραίο. Ωραίο. Δηλαδή στο ένα χέρι το πανί, στο άλλο χέρι το σπρέι. Και έχουν και μια μανία, δηλαδή. Και εκεί που, εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι γραμμένο, όπου υπήρχε πάω γραμμένο ή Παναθηναϊκός, εκεί έπεσε πολύ μανία.
1: Μα επίσης εκεί πήγαν να γράψουν κυρίως.
0: Ναι, αλλά
1: εκεί που ήταν γραμμένο.
0: Πήγαν και στα άγραφτα όμως.
1: Πήγανε και σε παπούλε, ήταν δίπλα.
0: Μπορεί να είναι, λέει, από αυτούς που δεν τους βλέπουν και δεν συλλαμβάνονται. Α, η αόρατη. Μπράβο, κύριε Νίκο, σωστό. Ναι.
1: Λες.
0: Έτσι λέει ο Νίκος ο Παουτζής.
1: Γιατί να υπάρχουν, γιατί υπάρχουν τέτοιοι.
0: Εγώ, αν ήμουν τώρα Παοκτζής, Παναθηναϊκοί δεν είμαστε πολλοί για να κάνουμε μια τέτοια εκστρατεία, ρε παιδί μου.
1: Γιατί είναι οι Ολυμπιακοί.
0: Αλλά μπορούμε να μπορούμε να συνεχθούμε.
1: Μπορεί να είναι και πιο λίγοι από οι Ολυμπιακοί.
0: Τι άλλο θέλω να πω. Θα μπορούσαμε να συνεχθούμε τους Παοκτζίδες και να πάνε να τα ξεβάψουμε εμείς. Σαν μια καλή ένδειξη προσφορά στην πόλη.
1: Εγώ απορώ γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει σύνδεσμος ή όχι. Απορώ γιατί ο ίδιος ο σύνδεσμος του Ολυμπιακού δεν πάει να τα ξεβάψει.
0: Α, μπράβο.
1: Εγώ αυτό θα έκανα.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Α, δηλαδή οι ίδιοι να πούν, ρε παιδιά, ναι, πάμε να τα καθαρίσουμε.
1: Ναι, ήταν λάθος, δεν συμφωνούμε με τέτοια πράγματα.
0: Αυτό,
1: πάμε
0: ακριβώς,
1: να τα ξεδάψουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό θα ήταν μια ωραία πράξη.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: έτσι πείθεις τον κόσμο να γίνει Ολυμπιακός. Όχι και οποιαδήποτε ομάδα, ξαναλέω. Δεν το κάνω προσωπικό. Αν καταδικάσει τέτοια γεγονότα με το να γράψει ο Σουφουπού εκεί που λέει καλώς ήρθατε στην Καστοριά, δεν θα γίνει Ολυμπιακός κανείς.
0: Υπάρχει μια περίπτωση, είχε Φορεσκόβα αυτή άσπρο, εκεί που σταματάει στο Μανιάκι πριν το 4
1: δεν έχω ξανά, λοιπόν. Δεν έχω πάει προς το εκεί.
0: Ναι, τι δεν έχει πάει προς το εκεί, στο Μανιάκι σου λέω.
1: Δεν
0: στο κεντρικό δρόμο.
1: Δεν έχω πάει προς το εκεί να το δω όπως είναι, αυτό το διάστημα εννοώ.
0: Ναι, εκεί ας πούμε είναι μια στάση, εκεί που κάνουν και μπλόκο οι αστυνομικοί κτλ. Για να σου δείξουν δίπλωμα κτλ. Αυτό ήταν εντελώς άσπρο αυτή η στάση εκεί πέρα. Λίγο πριν τα στρατόπεδα απέναντι εκεί. Άσπρη, κάτασπρη μιλάμε. Και έγινε.
1: Πεδίο
0: δόξης λαμπρών για τέτοιες επιφάνειες. Εδώ μόνο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Δεν έχει μείνει. Δηλαδή να θέλω να πάω να γράψω κι εγώ κάτι. Δεν έχει μείνει μέρος.
1: Αν θες να γράψεις κι εσύ. Να μην γράφει κανένας, δεν μπορείς αυτή την πόλη.
0: Απίθανα πράγματα, παιδιά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε διαλυματέισον και επιστρέφουμε.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 22,8 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά τα Οδύν Παπαβασίλειου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Αντένες FM 93,6.
0: Californication, Red Hot Chili Peppers. Πώς μεταφράζεται αυτό στα ελληνικά? Red Hot Chili Peppers.
1: Τσούτσκες.
0: Τσούτσκες, μπράβο, α, μπράβο.
1: Μία λέξη.
0: Μπράβο, τσούτσκες. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ο Μάκης ο πρωτοκορυφαίος από τις Αχανίες Συνεργάσεις του Ανατολικού ΤΟΚ. Πού τη βρήκε αυτή τη φωτογραφία?
1: Σε έπιασε. Πού σε τσάκωσε, θα τη δει.
0: Από τα νιάτα μου, από τα νιάτα μου που έβαφα και εγώ τους τοίχους. Πού τη βρήκε αυτή τη φωτογραφία? Την έστειλα και στον Παγωτζή.

0: βέβαια νομίζω για το θέμα αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είχε μιλήσει ο κύριος Λιάμης την προηγούμενη φορά παρεμπιπτόντως, αλλά νομίζω ότι για αυτά τα ζητήματα πρέπει να είναι ο κύριος Πέλκας, ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος. Τηλεφωνήσουμε λίγο στον κύριο Πέλκα. Ένα ωραίο θέμα για τη σημερινή εκπομπή. Τι λες?
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θα ήταν

Την έστειλα τη φωτογραφία στον Νίκο του Παπουτζή, έτσι να μέχει να με καμαρώνει, ρε. Δεν βλέπω τη φωτογραφία, λέει ο. Ούτε να τη δει δεν θέλει, κατάλαβες.

0: είμαστε και επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Προχωράμε, Έλενα, και να στείλω χαιρετίσματα και στο Ρούλι τον Βαλεντίνο.
1: Γεια σου, κύριε Ρούλι.
0: Που μας στέλνει και τη δική του καλημέρα και σήμερα. Γεια σου, Ρούλι μου.
1: Στη Μένη είπαμε καλημέρα που μου στείλε και εμένα.
0: Ναι, μπορεί να σου στείλει και εσένα.
1: Α, εμένα μου στείλε κάτι ωραίο.
0: Ναι.
1: Μου στείλε μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Μέσα στη θάλασσα.
1: Στο στρώμα τη, ναι. Είναι το στρώμα μου μόνο. Και λέει: η ζωή θέλει ισορροπία. Φαντάσου τώρα ξαπλωμένη στο στρώμα, έτσι μέσα στη θάλασσα την κοπέλα. Η ζωή θέλει ισορροπία. Ένα χέρι στον καφέ και το άλλο χέρι στη θάλασσα.
0: Α, ναι.
1: Αυτή είναι.
0: Εγώ θα έλεγα ένα χέρι στο καφέ και το άλλο στο τσιγάρο.
1: Μέσα στη θάλασσα και εσύ.
0: Μέσα στη θάλασσα, γιατί. Λοιπόν, βλέπω ο Στράτος βρίσκεται στον ιερό ναό. Κοιμήσεως Θεοτόκου από Σκέπου. Ημέρα μνήμης των Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας. Έχει όρθρο και θεία λειτουργία σήμερα, κατάλαβες. Πήγε εκεί να προσευχηθεί ο Χριστιανός. Και πρέπει να σας πω ότι όποτε πηγαίνει σε τέτοια πράγματα ο Στράτος, τι μας φέρνει εδώ, Έλενα?
1: Άρτο.
0: Άρτο, αντίδωρο και τέτοια.
1: Ναι.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Red Hot Chili Peppers, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και εγώ μπαίνω σε 78 στροφές για να σας πάω μόμο και να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, τον Diadora, Τζοζέ Παγκές, Μελίσσα, Παπετζίνης, Πρίμιντζης, Κέτσερ, Σάκ, Βάνς, Εντεράρμ, Κρόξ, Μπίρκες, στον Γκλάμ, Ζωζάς, Winsdor, Smith και φυσικά τα Λέλη και τα Κίκερς και τα Αντουρίνα από παιδικά. Είναι όλα εδώ.
0: Άγια σου.
1: Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για Momo και αυτό το διάστημα. Και μέχρι 31 Αυγούστου. Προσέξτε.
0: Μέχρι 31 μέχρι τη Δευτέρα
1: Αυγούστου.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα ακριβώς όπως το λέει ο Father. Όλα τα παπούτσια, όλα τα πέδιλα, ας ξεκινήσω από τα πέδιλα. Όλα τα πέδιλα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά. Όλα, και τα καθημερινά και τα πιο επίσημα για εμάς τις γυναίκες. Όλα τα πέδιλα από, με έκπτωση από μείον 50 έως μείον 70%, δηλαδή σε τιμές κάτω του κόστους. Δεν σας αρκεί αυτό, έχω κι άλλο.
0: Δηλαδή.
1: Όλη η προηγούμενη συλλογή των αθλητικών παπουτσιών. Όλοι. Στα αθλητικά παπουτσιά να πάω τώρα. Όλη η προηγούμενη συλλογή. Επίσης σε τιμές κάτω του κόστους. Τι άλλο να ζητήσετε, αρχίζει και η νέα σχολική χρονιά σε λίγες μέρες και αυτό το λέω για τους γονείς που ξέρετε ότι τα παιδάκια σας από εδώ και στο εξής θα αλλάζουν παπούτσια κάθε τρεις και λίγο. Οπότε πάτε φορτώστε. Φορτώστε, μιλάμε για τιμές κάτω του κόστους τώρα. Φορτώστε, να έχετε για όλο το χειμώνα. Πάρτε και για εσάς κανένα, γιατί τέτοιες τιμές δεν χάνονται. Δεν βρίσκονται και εύκολα τώρα τέτοιες εκπτώσεις. Πού θα τις ξαναβρείτε? Μόνο στο Μόμο γίνονται αυτά. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά πάντοτε και τα απογεύματα, δηλαδή σήμερα. Άμα πάτε και δεν προλαβαίνετε. Πες για κάποιο λόγο δεν πρόλαβες τώρα το μεσημέρι.
0: Ναι, δεν πρόλαβα.
1: Άμα πάτε και το απόγευμα, πάλι ανοιχτά θα μας βρείτε. Πάντοτε, κάθε φορά γίνεται αυτό, κάθε εβδομάδα γίνεται αυτό. Χρόνια τώρα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο, μόνο γράμμου 5.
0: Λοιπόν. Πήρα τον κύριο Λιάμη.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει
1: Πέλκας εκεί.
0: Ο κύριος Πέλκας. Ο κύριος Πέλκας.
1: Μάλιστα.
0: Καθαρίζει αυτά τα πράγματα. Ναι. Τις δουλειές έχουμε ξεχωρισμένες. Κανονικά, βεβαίως. Κύριος Πέλκας. Θα πάρουμε τον κύριο Πέλκα λοιπόν κάποια στιγμή στην εκπομπή.

0: Ωραίος, μου στέλνουν και κάτι άλλο εδώ τα παιδιά. Φήμες λέει και όχι μόνο, λένε ότι είσαι ο ισορροπιστής πολλών γυναικών. Και έχει τη γυναίκα ξαπλωμένη σε αυτή την, πώς την είπες νωρίτερα, την...
1: Το στρώμα.
0: Το στρώμα ακριβώς. Και σκέφτεται και λέει με το μυαλό της, άρα για να με σκέφτεται ο ισορροπιστής μου. Βλέπεις Έλληνα τι πέραση έχουμε. Μικ Τζάκερ. Όχι Μικ Τζάκερ, Μαρούν 5.
2: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.
0: Εδώ στο Summer Radio, κυρίες και κύριοι. Show me the meaning. Backstreet Boys.

0: Τι είπε ο Χρυσοχοίδης, το είδες?
1: Τι είπε?
0: Αυτά να τα ακούει ο Τασέτας. Οι παλιές ταυτότητες, λέει, ουσιαστικά δεν ισχύουν. Πρέπει να αλλάξουν όλες τις ταυτότητες. Κάτσε μισό λεπτάκι, κύριε Υπουργέ. Τι ουσιαστικά δεν είναι να ισχύουν? Ισχύουν ή δεν ισχύουν? Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ή ισχύει ή δεν ισχύει. Δεν είναι σαν, πώς το λένε αυτόν, το σπάθα. Το σπάθα. Θέλω να το πω τώρα αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά, είδατε πώς λέγεται, σούπερ μπάλα του Μέγκα η εκπομπή η αθλητική? Μπράβο. Βγαίνει λοιπόν ο σπάθας. Βγαίνει ο σπάθας. Και πάει να σχολιάσει τώρα εκεί πέρα το δολοφονικό τάκλιν του Ρόντι Νέι στον άλλο το φουκαρά εκεί πέρα. Με τις τάπες πήγε πάνω στον αστράγαλο εκεί, κόντυψε να τον αφήσει χωρίς αστράγαλο. Μάλιστα. Και τι λέει ο σπάθας? Ε, το είδες, Έλενα?
1: Όχι, το ξέρω, αλλά δεν το είμαι.
0: Λοιπόν, και τι λέει ο σπάθας, παιδιά? Και του λέει, τι είναι αυτό τώρα, είναι κόκκινη, του λέει ο άλλος. Λέει ο σπάθας, κοίταξε να δεις, ό,τι πως το βλέπω, ό,τι πως το βλέπω.
1: Έτσι πως το αντιλαμβάνομαι εγώ, δηλαδή.
0: Είναι και κίτρινη, είναι και κόκκινη, νομίζω το καλύτερο θα ήταν πορτοκαλί. Θα με στρελάνε εντελώς στο μεγάρε. Είπε ο σπάθας ότι το καλύτερο θα ήταν να του δώσει πορτοκαλί κάρτα.
1: Τι να πούμε που
0: έχουμε
1: σήμερα.
0: Έχουμε χαζέψει, παιδιά, είναι καλοκαίρι, σήμερα, 50 βαθμοί.
1: Σήμερα που θα αναγκαστούμε να δείξουμε την ΑΕΚ, τι να πούμε.
0: Να πάρε ευχή, να πάρε. Δείξτε ΑΕΚ εκεί, εκεί απόψε. Θα πανηγυρίζετε μαζί με την ΑΕΚ στο ΜΕΚΑ. Ρε τον άνθρωπο, τι είπε, ρε φίλε. Το καλύτερο, λες, σε αυτή τη φάση είναι να δείξει πορτοκαλί. Δεν πάμε καθόλου καλά. Καλά δε, αυτό ήταν το ένα εκπληκτικό της Κυριακής και την επαναφορά των θετικών εκπομπών. Το άλλο φοβερό ήταν οι μεταγραφές που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Το Μίνο.
1: Δεν το είδα.
0: Ξαναχτύπησε ο Μίνος.
1: Αυτό δεν το είδα.

0: το οποίο δόθηκε για την ομάδα του Ολυμπιακού. Να πούμε εδώ ότι ο διαιτητής είναι πάρα πολύ κοντά στη φάση, είναι ένα ανοιχτό οπτικό πεδίο. Θα δούμε λοιπόν εδώ στο replay ότι η παράβαση είναι καθαρή.
1: Καθαρότατη. Έχουμε
0: ανατροπή.
1: Καθαρή.
0: Από τον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου εντός περιοχής. Εδώ βλέπετε, μάλιστα, καμία επαφή με την μπάλα, επαφή με τα πόδια, ανατροπή, πέναλτι, δεν χωράει συζήτηση, ο διαιτητής πάρα πολύ κοντά,
1: χωράει,
0: να ανοιχτό οπτικό πεδίο, δίνει άμεσα την παράβαση και πολύ σωστά έκανε.
1: Πάμε εδώ τώρα.
0: Δεύτερη περίπτωση, καθυστερήσεις, έχουμε μια αποβολή για ποδοσφαιριστή Ολυμπιακού, θα δούμε εδώ ότι είναι ένα πάτημα σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, βεβαίως είναι παράβαση. Εδώ να πω ότι κατά την άποψή μου έχουμε μια γκρίζα περίπτωση, δηλαδή μια πορτοκαλί κάρτα, που με κίτρινη κόκκινη, μια πορτοκαλί, δεν υπάρχει ένταση, δεν υπάρχει δύναμη, υπάρχει το πάτημα στο πόδι, σίγουρα
2: θα
0: αποφασίσει να δώσει την κόκκινη κάρτα.
1: Όσο πατάει γάτα τον πάτησε ο Ροντινέη τον άλλον. Είναι πορτοκαλί κάρτα, παιδιά.
0: Προς όλες τις ομάδες, το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
1: Οπότε, πορτοκαλί κάρτα επιγόντως. Τι είναι αυτό, ρε. Τι πορτοκαλί κάρτα. Ωχ, Παναγία μου.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο και η Φαντίδη, η Φάδερ Ιφαντίδη, γιατί σήμερα είναι και Τετάρτη μέρα η Φαντίδη, δηλαδή, και είμαι σίγουρη ότι ήδη έχετε κάνει την πρώτη σας βόλτα για σήμερα στον Ιφαντίδη. Πάμε η Φαντίδη λοιπόν για το ψωμάκι της μέρας. Κάθε μέρα δεν λείπει από το τραπέζι μας ποτέ το ψωμάκι από Ιφαντίδη. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα λατρέψετε στον Ιφαντίδη. Αλλά προσέξτε τώρα να δείτε. Πάτε στη δουλειά. Παίρνατε από Ιφαντίδη. Γεμίζετε μια κουτάρα για εσάς. Βάλτε λίγα παραπάνω και για τους συναδέλφους στη δουλειά. Μην είστε μόνο φαγάτες. Δεν αντιστέκεται κανείς τα αλμυρά μας. Και οι σαντουιτσάρες μας που είναι φοβερές, συσκευασμένες τέλεια. Και όλα τα ωραία τα καλούδια μας, τα γλυκά μας που είναι κόλαση, οι τούρτες, τουρτάρες και τα παγωτά μας, η καινούργια παγωτομηχανή. Τι θα κάναμε χωρίς αυτή την παγωτομηχανή φέτος το καλοκαίρι, μόνο αυτή μας δρόσιζε. Και τα παγωτίνια βεβαίως, που είναι τόσο δαμικρούλικα, τι ψυχή έχουν αυτά τα παγωτίνια, ένα τόσο δαμικρό παγωτίνι, είναι δυνατόν να έχει θερμίδες? Όχι, μηδέν. Άρα, μηδέν, μας κάνει πάλι μηδέν, οπότε φάτε άφοβα διότι δεν παχαίνουν καθόλου. Φαντάζεσαι κανένας να μην πιστεύει και να πηγαίνει να τρώει 10-10.
1: Ακριβώς.
0: Το έχω σκεφτεί αυτό μερικές φορές.
1: Ακριβώς.
0: Για το λέω χάριν υπερβολής.
1: Καλημέρα στα παιδιά μου κάτω.
0: Στην Καστοριά 24 ώρες 24 ώρες ανοιχτά. Στην Αθανασίου Διάκου 42.
1: Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας καλημέρα. Χιλιόδεντρο, κεραυνός χιλιοδέντρου. Που ενισχύεται σημαντικά, βλέπω, ε.
0: Μια μέρα πρέπει να ασχοληθούμε με τα αθλητικά, αλλά.
1: Ο κύριος Δέλιος είναι αυτά. Μην ασχοληθούμε και με αυτά.
0: Ο κύριος Δέλιος ακόμα όμως είναι.
1: Σε μούντα καλοκαιρινών
0: διακοπών. Όχι, όχι. Είναι ακόμα στη σεζόν του με τις φωτογραφίσεις και τα λοιπά.
1: Δεν μπορεί ακόμα, ναι.
0: Ξέρω αν θα μπορεί.
1: Μάλιστα. Προσπαθώ να βρω του μήνου, ρε, που τρέλανε την αθλητική Κυριακή. Δεν μπορώ να το βρω, ρε, φίλε.
0: Τι είπε τέλος πάντων. Περίγραψε το μας.
1: Δεν μπορείς να περιγράψεις το μήνο. Ο μήνος είναι μια κατηγορία μόνος του. Είναι δηλαδή και να θες να το πεις θα το σκοτώσεις. Όμορφες καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Δροσοπηγής Ιωαννίνων, λέει ο Πέρης. Καλημέρα στη Δροσοπηγή Ιωαννίνων που ακούει αντένες, κυρίες

0: δε, όσο και να ψάχνουν, δεν μπορεί. Το εξαφανίσατε από το ίντερνετ, ρε παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Ο αλγόριθμος τι έγινε, το πέταξε έξω. Πήγε παραπίσω. Λοιπόν, να πω τα χρόνια μας πολλά, ρε Έλενα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, μπράβο. Ευτυχώς έχω εδώ τα
2: Τη νέα εποχή. Αυτή τη νέα εποχή θα κλειστεί με παίκτες που θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τέσσερις παίκτες. Ένας κεντρικός μέσος. Ένας.
0: Τέσσερις παίκτες.
2: Ένας εκτρέμ. Ένας εκτρέμ. Ένας στόπερ.
0: Ένας. Ένας.
2: Είπαμε ένας μέσος.
0: Πες το ρε Έλενα.
2: Αυτοί όλοι. Και ένας επιθετικός.
0: Και ένας.
2: Όλοι αυτοί οι παίκτες, τέσσερις παίκτες, θα βυθούν εκτός απρόπτου μέχρι το τέλος. Και ο ΠΑΟΚ κτίζει τη νέα εποχή.
0: Χτίζει.
2: Αυτή η νέα εποχή θα κτιστεί με παίκτες που θα
0: έρθουν.
2: Ποιους
0: παίκτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ, ήταν η ερώτηση.
2: Τέσσερις παίκτες.
0: Τέσσερις.
2: Ένας κεντρικός μέσος, ένας στόπερ, ένας εκτρέμ. Και ένας. Ένας εκτρέμ, ένας στόπερ, ένας. Είπαμε ένας μέσος.
0: Πες το ρε Έλενα.
2: Αυτοί όλοι και ένας επιθετικός.
1: Ένας επιθετικός.
2: Όλοι αυτοί οι παίκτες θα βυθούν εκτός απρόπτου μέχρι το τέλος.
0: Να πω ότι λατρεύουμε παιδιά Γιώργο Μήνο. Δηλαδή αν δεν δω Γιώργο Μήνο δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ της Κυριακής. Είναι ο πιο σούπερ ρεπόρτερ αθλητικός στη χώρα μακράν. Μακράν. Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο που μου έστειλε το σχετικό απόσπασμα.
1: Άσε τα γενέθλια τώρα και μετά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Να πάω λίγο ανθοπολείο χλόι εγώ. Και πρώτα απ' όλα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε γάμους και βαφτίσεις, παιδιά μου. Και εκεί τα παιδιά στο ανθοπολείο χλόι κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Οπότε η ώρα η καλή να ευχηθούμε.
0: Η ώρα η καλή. Ναι.
1: Αλλά είμαστε κι εμείς οι υπόλοιποι, έτσι. Που μας αρέσει απλώς να απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι μας. Και τι μας αρέσει να κάνουμε πολύ το καλοκαίρι, να καθόμαστε αυλές, μπαλκόνια, βεράντες, ό,τι έχει ο καθένας. Ξαναλέω, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, δεν πειράζει. Σημασία έχει να περνάς ωραία, να κάθεσαι έτσι με φίλους. Πριν όμως καλέσεις τους φίλους, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να πάρεις τα όμορφα λουλούδια εξωτερικού χώρου από το ανθοπολείο Χλόι. Να στολίσεις λίγο την αυλή και τον μπαλκόνι, να βάλουμε τα φυτά μας, να πρασινίσει λίγο ο τόπος, να πάρουμε ωραία αρωματικά κεριά από Noble Senses. Έχουμε και τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές πια, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν νησιώτικο στενάκι, που μυρίζουν ηλιοβασιλέματα, που μυρίζουν... Θα κάνετε, σας λέω, τη βεράντα τώρα, Κυκλαδίτικο νησί. Δεν μας σταματάει κανείς, παιδιά. Δεν μας σταματάει κανείς φέτος το καλοκαίρι. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο ανθοπολείο Χλόι, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα. Και σας δίνω και ένα τηλέφωνο για οποιαδήποτε απορία έχετε, για τις ερωτήσεις σας. 2467-027-365.
3: Ώρα Αντένες. 10.
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
4: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2460 70 27 247.
6: Κάθε ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
7: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
6: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 2467 083 833.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Οι εγγραφές άρχισαν. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 2467 081 944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 2467 081 100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Νατσουλίνιο, φιλάρες πολλές από τις δύο μέρες.
1: Τι, γιατί κόπηκε αυτό? Θα να βάλει το σκηνοθέτη από την αρχή.
0: Καλημέρα Νατσουλίνιο, καλημέρα Ελένα. Καλή εκπομπή. Νατσουλίνιο, φιλάρες πολλές από τις δύο μεγάλες και πανέμορφες ματάρες.

0: Εικαστική παρέμβαση από την Αγγλή Καντλίν Μικονιάτη, βλέπω εδώ, η οποία ποστάρει τι σήμερα.
1: Τι.
0: Τα κινητά, έχει δύο ανθρώπους που κάθονται στο τραπέζι. Τα κινητά ένωσαν ανθρώπους που βρίσκονται στις δύο άκρες της γης και χώρισαν ανθρώπους που κάθονται στις δύο άκρες του τραπεζιού.
1: Νομίζω του αρκά.
0: Μάλλον, ναι. Πολύ ωραίο αυτό.

0: Έγινε και καινούργια δημοσκόπηση. Τώρα γύρισαν και δημοσκόπηση από τις διακοπές και
1: έφυγαν δημοσκόπηση.
0: Πάνω από το 25% Ινουδού, πάνω από το 25%, έπεσε ο Τσίπρας και η Ελλάς. Ουτιά κανονική, θαλασσινή ή Καριστιανού. Πασοκάρα σταθερά.
1: Δεν έχει μείνει κανένα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Είναι ένα πρόβλημα κι αυτό. Και ποιος ανεβαίνει, Έλενα?
1: Ποιος?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το 1 πήγε στο 2%.
1: 100% επιτυχία.
0: 100% επιτυχία. Και πού είσαι ακόμα? Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, 12 μονάδες στο κεφάλι. Λατρεία τους έχετε όλους, λατρεία. Θες ανέβασα και έλα να και αυτό που θα έρθουν οι υπουργοί τώρα.
1: Α, τα είδατε πήρα.
0: Μηνύματα λατρείας. Αυτές τις εκλογές δεν τις χάνουμε με τίποτα.
1: Και να θέλαμε.
0: Τι, βεβαίως.
1: Πότε λοιπόν, είναι, μήπως έχω κανονίσει κανένα ταξίδι εκείνο το διάστημα.
0: Εκλογές,
1: ναι.
0: Μετά το Πάσχα. Έχεις κανονίσει μετά το Πάσχα κάτι?
1: Προς το παρόν όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά να φροντίσω να κανονίσω.
0: Α, μπράβο. Chris Isaac. Blue Hotel. Πολύ ωραίο. Και αυτόν τον δίσκο τον έχω σε βινήλιο το

0: μεγάλη φίρμα εκεί στις Ναρχή του της δεκαετίας του 80,
1: φίρμες,
0: ο Chris Isaac. Μεγάλη φίρμα.
1: Πάμε για λίγο χορηγούς.
0: Κοίτα, λέει, μέχρι που να έρθουν οι υπουργοί, μη φας τίποτα. Θα χορτάσεις για 20 χρόνια όταν έρθουν. Το Βελόπουλο δεν τον είδες πουθενά, κύριε Χρήστο. 9% ο Βελόπουλος. 9%. Μπετόν αρμέ. Μπετόν αρμέ.
1: Μπετόν αρμέ τι σημαίνει?
0: Μπετόν αρμέ σημαίνει ότι ό,τι και να παθαίνουν οι άλλοι, ο Βελόπουλος δεν παθαίνει τίποτα. Είναι εκεί καρφωμένος. Έχει σκληροπυρηνικό κοινό. Εντάξει. 9%. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά στην κυβέρνηση κάνουμε και με τον Βελόπουλο.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι μαζί μας, έλεγα να πάμε λίγο χορηγούς. Γιατί οι γονείς, ξέρω ότι αυτό το διάστημα τώρα ετοιμάζεστε κι εσείς πυρετοδός και θέλετε να διαλέξετε για τα παιδιά σας το καλύτερο, τις καλύτερες επιλογές. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε τις δικές μας προτάσεις όπως κάθε χρόνο. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι, αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Και για να συμβούν όλα αυτά, το ταξίδι ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα. Pre-junior πρόγραμμα, Teaching English Through Art and Drama, για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για τα πολύ μικρούλια μας. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφία.

0: γραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά ακόμα έτσι ωραία πράγματα που αρέσουν στα παιδιά. Και φυσικά, για την A Junior τώρα, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Και φυσικά να αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου μας, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξενογλωσσών Τσαγκάλι για όλα αυτά. Για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκο 88.
1: Υπέροχο, ένα όμορφο σχολείο, παιδιά, εδώ είμαστε, έτσι.
0: Και,
1: και
0: κουκλίστικο μέσα, ε. Κουκλίστικο.
1: Σαν παραμύθι. Διάκου...
0: 88.
1: Μάλιστα.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Και τηλεφωνικά στο 2467-083-833. Οι εγγραφές, παιδιά μου, στο κέντρο ξενογλωσσών Τσαγκάλι ξεκίνησαν.
1: Μου στέλνουν κάτι ωραίο. Ο γιατρός σε θέλει άρρωστο.
0: Ναι.
1: Ο δικηγόρος παράνομο. Ναι. Ο παπάς αμαρτωλό και ο πολιτικός ηλίθιο. Συμφωνείτε? Όχι, τι όχι.
0: Δεν νομίζω ότι οι γιατροί σε θέλουν άρρωστο.
1: Έτσι το βλέπουν οι ακροατές μας εδώ. Γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Τα υπόλοιπα συμφωνούν.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Πού θες να πάμε τώρα, κοριτσάκι?
1: Να πάμε γενέθλια, δεν είπες.
0: Α, δεν είπα ακόμα να... γενέθλια.
1: Ξεκινήσαμε να τα λέμε και...
0: Έλα ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν.
1: Μας πήρε ο χρόνος.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάω για γενέθλια. Κάτσε να δω. Πού τα έχω τα γενέθλια τώρα, πού τα έχω τα γενέθλια. Για γενέθλια, ωραία. Έχω πολλά γενέθλια και σήμερα, παιδιά. Ο Μανώλης έχει σήμερα γενέθλια. Ο Θόδωρος, ο Δημήτρης, η Βούλα, ο Άρης, η Άρτεμις, ο Ιορδάνης. Βλέπεις πάρα πολλοί κόσμος, έτσι. Ο Αλέξιος. Οπότε μια χαρά, παιδιά, να σας χαιρόμαστε, να μεγαλώνετε πάντα με υγεία. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Α, να διευκρινίσω, γιατί είδα και μια ερώτηση νωρίτερα. Ο Πρωθυπουργός τελικά δεν θα έρθει στη Καστοριά. Το πάμε από χθες, γιατί υπήρχε αυτή η φημολογία ότι θα είναι στην Κοζάνη και ίσως πεταχθεί και μια βόλτα από εδώ. Ο Πρωθυπουργός δεν έρχεται στην Καστοριά την Παρασκευή. Παρασκευή, Κοζάνη. Μόνο. Σε εμάς θα έρθουν οι υπουργοί. Λοιπόν, τι ήθελα τώρα, κάτι ήθελα τώρα. Τι ήθελα, τώρα αυτά με κάνετε και ξεχνιέμαι.
1: Εφημερίδες, τι ήθελες?
0: Εφημερίδες ήθελα. Μήπως ήθελα κάτι άλλο. Πρέπει να πάω και εφημερίδες αναγκαστικά. Ναι. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύντησης, πότε φορολογούνται? Δηλαδή, σου δίνει τώρα ο Πρωθυπουργός κουπόνια σύντησης.
1: Και θα μου τα φορολογήσει.
0: Βεβαίως. Πώς, τι, έτσι εσύ. Να, ένα θέμα που θα μας απασχολήσει λογικά και σήμερα. Είχαμε πει προχθές, Έλενα.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε κάποια στιγμή τον κύριο Ξανθόπουλο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είχαμε πει?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, δεν είχαμε πει για να δούμε τι γίνεται φέτος, πόσοι μαθητές, τι γίνεται, βιβλία, καθηγητές, δάσκαλοι, πώς πάει το πράγμα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Και πόσοι λιγότεροι μαθητές θα είναι νηπιαγωγοί από φέτος σε σχέση με πέρυσι. Και βλέπω εδώ πρώτη σελίδα σήμερα Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές σε μια τριετία. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Θες να βάλεις φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι?
1: Καταρχάς θέλω να γίνει η αυλή μου. Να το πω για άλλη μια φορά.
0: Μάλιστα.
1: Ότι η αυλή μου όλο το καλοκαίρι είναι παρατημένη στη μοίρα της.
0: Κύριε Κώστα, ακούτε κύριε Κώστα? Κύριε Κώστα, ακούτε? Ποιον άλλο να πω? Κύριε Γιάννη, ακούτε?
1: Οπότε ας γίνει αυλή και μετά βλέπω και για τα φωτοβολταϊκά στη
0: μπαλκόνι,
1: στέγη.
0: Στο μπαλκόνι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι στη στέγη, στο μπαλκόνι. Αν δεν βάλεις στο μπαλκόνι, δεν βάλεις παραδίπλα, δεν πιάνεται. Δηλαδή πρέπει να είναι αποκλειστικά στο μπαλκόνι.
1: Πού παραδίπλα, μωρέ? Πού παραδίπλα?
0: Δεν ξέρω εγώ, στην αυλή ξέρω εγώ. Μπορεί να τα βάλεις στην αυλή. Πρέπει να τα βάλεις στο μπαλκόνι, δεν και καλά.
1: Αυτό δεν ξέρω να τα πατήσω.
0: Λέω 1000 ευρώ είναι το κόστος τοποθέτησης. Έως και 30% εξοικονόμησε λογαριασμούς ρεύμα.
1: Ναι, καλά, καλά, καλά. Θα μας τα έχουν πει κι άλλοι. Δεν πιστεύω τίποτα πια.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Εμείς θέλουμε το δωρεάν ρεύμα που μας υπόσχονταν ότι θα βάλουμε τζάμια και ανεμογεννήτριες. Λέει, θα παίρνετε δωρεάν το ρεύμα. Δωρεάν, δωρεάν. Σε θυμάσαι.
1: Καλά, εδώ ολόκληρος και Παπτσόγλου δεν πήρε για την πισίνα ότι έπρεπε να. Θα πάρουμε εμείς. Είστε καλά.
0: Αλήθεια, το κλειστό γυμναστήριο του Άργους. Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Το κολυμβητήριο.
0: Το κολυμβητήριο, μπράβο. Λοιπόν, να σπάω εγώ στις εφημερίδες μας. Εντάξει. Εσπρέσο, φυσικά αφιέρωμα εδώ για τον Δημήτρη Κόκοτα. Πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Γε μου είναι ο τίτλος. Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Η κούκλα Αμαζόνα στο πλατό της Ζήνας. Α, φέτος θα βλέπω Ζήνα.
1: Γιατί έχει μια κούκλα
0: Αμαζόνα. Α, να τη βλέπω.
1: Τι Αμαζόνα είναι αυτή?
0: Είναι μια Αμαζόνα πάρα πολύ. Κούκλα, κούκλα.
1: Και γιατί τη λέμε Αμαζόνα?
0: Γιατί είναι σαν κούκλα.
1: Και γιατί τη λέμε κούκλα?
0: Γιατί είναι σαν Αμαζόνα. Θα υπάρχει εκεί ό,τι συμβαίνει πίσω από το τηλεκοντρόλ στα κανάλια. Μάλιστα. Ετοιμάζονται τα κανάλια. Η Κοσιόνη μαζί με τον Χατζηνικολάου στον Αντένα.
1: Ωραίο αυτό θα είναι.
0: Αυτό που θα πάει καλά.
1: Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει.
0: Μήπως πάει άπατο όπως είχε πάει παλιά. Ο Αντένα είχε πάρει, είχε διακαεί πόθο να πάρει τον Ευαγγελάτο κάποια στιγμή. Τον παίρνει τον Ευαγγελάτο, το είχε τη στάει τότε.
1: Δεν τέριαζαν.
0: Και βάζει τώρα στο δελτίο.
1: Δεν τέριαζαν.
0: Τη στάει με τον Ευαγγελάτο.
1: Να σου πω κάτι, δεν τέριαζαν. Τη στάει δεν τη βάζει τώρα με κανέναν άλλον.
0: Απανάγια.
1: Τη στάει είναι μόνη τη. Ενώ Χατζη Νικολάου Κοσιόνι το βλέπω.
0: Πιστεύει, ε. Το όλο χαμόγελο του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από συπτικό σοκ. Τελικά αυτό ήταν να πω. Λοιπόν, και βλέπω εδώ πάλι τη Βούλγαρη. Να την εδώ. Αναδίπλωση από την Ανθή Βούλγαρη. Τι αναδίπλωση έκανε η Ανθή Βούλγαρη για την καταγγελία κατά του σύζυγου της. Ήβρης λέει ναι, μαλλιοτράβηγμα όχι. Μόνο Ήβρης. Γιατί να, κάπου γράφει ότι την τράβηξε και τα μαλλιά. Όχι. Έτσι λέει η εφημερίδα τώρα. Τι να πω. Με μεγάλη αγωνία καταλαβαίνεις τώρα αυτό τι boost, τι θα δώσει, τι ακροματικότητα θα δώσει τη Δευτέρα που εμφανίζεται η Ανθή Βούλγαρη στο πρωινό του Μέγκα.
1: Καλά τώρα, αν την κοπέλα την ξυλοφόρτωσε, δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει.
0: Δεν είναι ξυλοφόρτωσε, το ίδιο το λέει.
1: Τη Ήβρης τέλος πάντων.
0: Ήβρης, όχι μαλλιοτράβηγμα.
1: Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Όλοι θα πάνε στο Μέγκα να δουν πώς είναι η Ανθή Βούλγαρη. Για να πει κάτι, καταλαβες. Οπότε θα έχει μεγάλη ακροματικότητα. Προχωράμε τώρα στη Σταρ. Έσβησε στο νοσοκομείο γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας. 880 μέρες πάλευε με τον θάνατο. Είναι τρομερό αυτό, παιδιά. Η ανακοπή, η μάχη χωρίς επιστροφή για το τραγικό τέλος στα 57 του. Ο σπαρακτικός αποχαιρετισμός της Κατερίνας που ήταν βράχος δίπλα του. Αυτό πρέπει να το πούμε. Όλο αυτό το διάστημα φαινόταν ότι η σύζυγός του ήταν διαρκώς ανελιπώς κοντά του. Πίστευτο. Λοιπόν, πάμε και σε άλλα θέματα από την Σταρ.
1: Ναι.
0: Από τη Σταρ. Λοιπόν, επιστρέφει ο εφιάλτης για την Παλιοσπύρου. Άκου τον βγαίνει από τη φυλακή βιτριολίστρια. Κάτσε ρε παιδιά, πότε βγαίνει και όλα. Πότε μπει και πότε βγαίνει. Μισό λεπτάκι. Έτσι είναι η νόμη. Συμπλήρωσε λέει τα ημερομίσθια. Ποια ημερομίσθια? Α, για να βγει γρηγορότερα πήγαινε δουλεύει εκεί στους φούρνους μέσα. Έχει χάσει τον ύπνο της Ιωάννα. Αυτό δεν είναι ένα φοβερό θέμα τώρα. Ε.
1: Εντάξει, νομίζω τώρα.
0: Αυτό είναι ένα φοβερό θέμα, παιδιά. Για σκεφτείτε. Βάτε λίγο τον εαυτό σας στην θέση της Ιωάννας. Να μαθαίνει ότι βγαίνει η τρελή έξω. Κάπο, ξέρω εγώ. Προχωράμε. Λοιπόν, μαζί με τον Μάστορα γιόρτασε η Γαριφαλιά.
1: Α, όχι, για να λέτε ότι χώρισαν.
0: Τέλος της φήμης χωρισμού.
1: Εγώ σας τα είπα από την
0: όταν
1: αρχή.
0: Όταν τα έλεγε η Έλενα αυτά με την Γαριφαλιά, δεν πιστεύατε. Ελεύθερος με όρους ο σύζυγος της Βούλγαρη. Να το και εδώ το θέμα μας. Ο όρος είναι να μην πλησιάζει το σπίτι της.
1: Ναι,
0: η σκληρή μήνυση της Ανθής. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε σε μια φωτογραφία πάνω από πολλές ευτυχισμένες στιγμές αγκαλιασμένα.
1: Έτσι ξεκινάει το πράγμα πάντα.
0: Αυτά και από την Σταρ. Πάμε χορηγό Ελένα και μετά τι σου έχω μετά.
1: House of Beauty θα πάω. House of Beauty, γιατί θέλω να σκεφτείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ, πάω και στο πρόσωπό μας, διότι τώρα μετά το καλοκαίρι ειδικά έχει αφυδατωθεί και χρειάζεται την περιποίησή του. Μεσοθεραπεία λοιπόν προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο βλέμμα έτσι στις βλεφαρίδες και στα φρύδια μας. Καταπληκτικό. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ. Νηφούλες μου, οι επόμενες τώρα πια. του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού να κλείσετε γρήγορα, θέλω, τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται, όπως καταλαβαίνετε, τα ραντεβού. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. Εσείς το ζητήσατε, η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, και τις πιο μεγάλες και τις πιο μικρές. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, με άλλες λειτουργίες βεβαίως. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. V-Power και EMS. Θέλω να μπείτε να το ψάξετε και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, δεν υπόσχεται μόνο, κάνει, θα κλείσετε το ραντεβού σας κατευθείαν. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και σας δίνω και ένα τηλέφωνο 24670-42-368.
0: Τότε θα τα λέγαμε, λέει, φωτοβολταϊκά στην αυλή το πρόγραμμα. Α, μάλιστα. Και αυτό ωραίο πρόγραμμα θα ήταν. Δωρεάν με τον Κυριάκο, ούτε αέρα που αναπνέεις. Αμάρε, αμάρε, τόσο πολύ. Το τι, δεν πρέπει να φορολογήσουμε. Θα σου δώσω εγώ επίδομα σύντησης. Τι, έτσι θα σου δώσω. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, μετά από την ανάληψη προσωπικής ευθύνης τρεις φορές για τα έργα στην Καστοριά, τέταρτη φορά ψεύτης θα ήταν δύσκολη, λέει ο κύριος Παύλου. Κύριε Παύλο, τι γίνεται? Τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός έρχεται. Ο δικός σας που είναι?
1: Όχι, δεν έρχεται.
0: Ήρθε τρεις φορές. Ο δικός σας που είναι, κύριε Παύλου? Θα τον δούμε καμιά φορά. Λοιπόν, στην Κοζάνη, λέει, θα έρθει ο δικός από την Εγνατία. Έμα πού να έρθει? Για να δει, λέει, τη μονοδρόμηση και τα έργα που γίνονται. Α, μάλιστα. Κοίτα να δεις. Εμείς είμαστε σε θέση σε αυτή τη διαδρομή να την ανοίξουμε λίγο την Εγνατία και να την ξανακλείσουμε μετά. Σωστό?
1: Μπορούσε.
0: Παραδέχεσαι?
1: Τυχερίως θα ταξιδεύουν εκεί την ημέρα.
0: Πάρτε από πίσω τη Mercedes.

0: Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε, πρέπει να πάω και στην ελεύθερη ώρα, ε.
1: Ναι, μου το υποσχέθηκες. Λοιπόν,
0: πολεμικό μήνυμα της γερόντισσας των Αθηνών. Είναι η γερόντισσα των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Χθες λέγαμε για την εικόνα του Χριστού που δακρύζει. Κακό σημάδι τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστού. Είπε η γερόντισσα των Αθηνών. Γεωπολιτική ανάλυση, πώς γίνεται αυτό. Μονόδρομος για την Ελλάδα να ανασχέσει τον τουρκικό ηγεμονισμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Μόρφου από την Κύπρο. Τούρκοι βαφτίζονται χριστιανοί. Άνθηση της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι Τούρκοι θα βαφτιστούν στο τέλος χριστιανοί, όπως καταλαβαίνεις. Έκανε και ένα οργή για την Μπαρτσελόνα, πρέπει να πούμε.
1: Ποιος
0: αυτό το
1: θα
0: θέμα.
1: Πείτε στο κρένε με την
0: Είναι ένα κάμπ στα κατεχόμενα με αναφορά σε Βόρεια Κύπρο. Ότι η Μπαρτσελόνα είναι στη Βόρεια Κύπρο, μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Ο Χάρης Δούκας σέβεται, λέει, το θεσμό ή τον εξευτιλίζει.
1: Ποιον θεσμό?
0: Του Δημάρχου, λογικά.
1: Α.
0: Για να δούμε τι λέει. 4-6 σελίδες, πολλές σελίδες. Καταγγελτική, λέει, αναφορά του Βασίλη Καπερνάρου στον Δήμαρχο Αθηναίων για την ταφή της Πάολας Ζαρεβενιώτη και της Μέρης Λίντα. Ενώ ο Σεργουλόπουλος ανησυχεί για το μέλλον του παιδιού του. Μήπως τελικά έχει δίκιο η Δόμνα? Από αυτό το θέμα δεν κατάλαβα, παιδιά, τίποτα. Εσείς καταλάβατε κάτι? Αν ναι, γράψτε μου στα σχόλια. Πάω στο διαφημιστικό και επιστρέφω σε 5 λεπτά.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο τότε είναι σε αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα, δείχνει 24,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουφιν Παπαβασίλειο.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και
8: φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
12: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωοκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
12: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς, και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
14: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
15: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
14: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
16: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
14: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
13: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
17: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
18: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
19: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
20: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Επιστροφή λοιπόν από το διάλειμμα. Πάμε και στα θέματα μας σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Για να δούμε όμως και τους χορηγούς μας.
1: Εσύ λέω να μας πεις τώρα κάποια πράγματα, διότι πότε πήρε τα αυτή μου.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάτι πολύ ωραίες εκπτώσεις στην
0: Έπιπλο
1: Κύρου.
0: Ναι.
1: Με και αφορά.
0: Και αν είστε λάτρεις των κλασικών επίπλων διαχρονικά, είναι ο μήνας σας. Το μήνα Αύγουστο, τα κλασικά έπιπλα στην Έπιπλο Κύρου, πραγματικά σε τιμές πραγματικά μοναδικές, πάρα πολύ προσιτές. Για την αρχοντιά στο σπίτι σας. Ελάτε να δείτε πραγματικά τα κομμάτια που έχουμε αυτή τη στιγμή και θα με θυμηθείτε. Όμως ο Αύγουστος είναι ωραίος μήνας και για ένα ακόμη λόγο και για την Media Strom. Για τον ύπνο των ονείρων σας. Που γίνεται πραγματικότητα με εκπτώσεις έως 40%. Media Strom Κύρου. Κάνουμε την μεγάλη αλλαγή. Την μεγάλη αλλαγή. Και ξενιάζουμε για μια ολόκληρη ζωή, βάζοντας στο σπίτι μας τα καλύτερα στρώματα του πλανήτη. Και βέβαια, η Media Strom με δύο μαξιλάρια επίσης.
1: Ναι.
0: Και 20% έκπτωση στα μαξιλάρια.
1: Τι θα πάρω, μόνο το στρώμα?
0: Με τέσσερα μαξιλάρια, 40% έκπτωση.
1: Πάρτε για όλο το σπίτι, μην το σκεφτείτε.
0: Φοβερό πακέτο, φοβερά πράγματα. Στην Έπιπλο Κύρου, όπως πάντα, τα καλύτερα. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βίτσιου. Τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε όπως λέγαμε νωρίτερα, λίγο διαβάζαμε και τις εφημερίδες και είδαμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ένα θέμα που και εμείς εδώ κάθε χρόνο με τον κύριο Ξανθόπουλο έτσι λέμε τα δικά μας στοιχεία, τα Καστοριανά. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μια τριετία, λέει η Καθημερινή σήμερα, με τις έντονες επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη να φαίνονται ολοκάθαρα και εδώ. Βέβαια όλα αυτά είναι μια πρόσθεση τι γίνεται στον κάθε νομό. Εμάς μας ενδιαφέρει βεβαίως τι γίνεται και στη χώρα, αλλά μας ενδιαφέρει τι γίνεται και στον νομό μας. Κύριε Ξανθόπουλε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Τσούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Και όταν εμφανίζεστε τέτοιες μέρες στην, ναι, σωστά, στην εκπομπή μας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι σιγά σιγά, παιδιά, επιστροφή στα δρανία.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εκπαιδευτική την άλλη Τρίτη θα είναι στα σχολεία τους.
0: Ναι.
2: Ενώ 11 του μηνός θα γίνει ο αγιασμός. Είναι Παρασκευή.
0: Παρασκευή, μια χαρά.
2: Ημέρα του αγιασμού, να υπενθυμίσουμε ότι δεν γίνεται μάθημα. Απλά τα παιδιά θα πάρουν τα βιβλία και το πρόγραμμά τους. Ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικότατα με πλήρες ωράριο από τη Δευτέρα 14 του μηνός.
0: Όχι, είναι ωραίο αυτό Παρασκευή. Πάμε για Σαββατοκύριακο να μην έρθει από το,
2: ναι,
0: το πράγμα.
2: Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε με έναν πολύ ομαλό τρόπο για εκπαιδευτικούς γονείς και παιδιά, καθώς, ναι, μεσολαβεί, ναι, μετά τον αγιασμό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Οπότε ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν, όπως θα δείτε πιθανά, κύριε Ξανθόπουλε, mm-hmm, σήμερα η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα αυτό. Τις επιπτώσεις δηλαδή του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σε μια τριετία, mm-hmm, έχουμε λιγότερους 21.000 μαθητές.
2: Ναι.
0: Εδώ στην Καστοριά, όπως μας λέτε, συνήθως κάθε χρόνο, mm-hmm, έχουμε και τις εγγραφές στα νηπιαγωγεία μας για να δούμε τι παίζει. Περίπου 100 παιδιά λιγότερα κάθε χρόνο στο νομό μας.
2: Ναι, αυτό καταγράφουμε κυρίως στο δημοτικό, που εκεί είναι οι 6 τάξεις.
0: Στο δημοτικό, μάλιστα, ναι.
2: Ναι, και στο δημοτικό είναι περίπου 100, κάτι λιγότερο τα παιδιά φέτος από 100. 97 για την ακρίβεια, αν έχει σημασία.
0: 97. Δεν το πιάσαμε το κα. Πάλι καλά. Πάλι καλά.
2: Ναι, ναι.
0: 97 λιγότερα ότι, από πέρσι. Μάλιστα.
2: Ναι, ότι η διαφορά στα παιδιά της έκτης που αποφύτησαν με τα παιδιά, ναι, που γράφτηκαν στην πρώτη είναι ότι γράψαμε σε σχέση με τους αποφυτίσαντες και τα εγγραφέντα παιδιά στην πρώτη 97 παιδιά λιγότερα.
0: Μιλάμε 97 παιδιά λιγότερα.
2: Για ένα μεγάλο εξαθέσιο δημοτικό. Ναι. Καθώς στην,
0: εγώ να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει σήμερα δημοτικό με 97 παιδιά?
2: Ναι, σίγουρα.
0: Το 10ο ίσως.
2: Αλλά είναι πολύ λίγα όλα αυτά.
0: Όχι,
2: είναι το 10ο, είναι το 5ο, είναι το 9ο, είναι κάποια στο Άργο Σοριστικό, είναι της Μεσοποταμίας, τα δύο στο Μανιάκι είναι εκεί στο 100. Οπότε υπάρχουν τέτοια σχολεία. Αλλά έχουμε πολλά εξαθέσια που είναι σε νούμερα.
0: Πολύ λιγότερους.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο κ. Ξανθόπουλος κάθε χρόνο, ότι κάθε χρόνο, παιδιά, προσέξτε. Φέτος 97 λιγότεροι θα πάνε από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Τι σημαίνει αυτό? Ένα δυναμικό. Ένα υπερπλήρες δημοτικό σχολείο κάθε χρόνο λιγότερο στο νομό μας. Πού θα πάει αυτό, κανείς δεν ξέρει.
2: Ναι.
0: Πού θα πάει αυτό.
2: Ναι, σίγουρα από το 2000 που θα παρακολουθώ, που είμαι διευθυντής εκπαίδευσης, ναι, στην περιοχή.
0: Μας δίνετε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Από το 2000, ναι, τι έχουμε χάσει.
2: Είχαμε 3.000 μαθητές Ναι. Το 2021, ενώ σήμερα είμαστε περίπου στους 2.400. Oh. Αυτό σημαίνει 600 παιδιά κάτω, δηλαδή 100 παιδιά κάθε χρόνο σύμφωνα με το μοντέλο που σας δίνω.
0: Τώρα, από 3.000 παιδιά το 2000,
2: ναι, το 20, φτάσαμε ναι,
0: το 20, συγγνώμη, το 20, το 2020,
2: αυτή τη χρονιά ας πούμε.
0: Ναι, το 2020 τη σχολική χρονιά, φτάσαμε σήμερα τους 2.000 μαθητές. Χίλιοι λιγότεροι.
2: Τους 2.400.
0: 400, 600 λιγότεροι.
2: 600 μαθητές λιγότεροι. Αυτό είναι και για τα νηπιαγωγεία.
0: Είναι φοβερό νούμερο. Φοβερό νούμερο.
2: Έτσι, σίγουρα δείχνει μια τεράστια πτώση ποσοστία, αν το δείτε αυτό. Αλλά δεν είμαστε πια η εξαίρεση στον κανόνα. Βλέπετε η καθημερινή τη γράφει.
0: Είναι πρώτο θέμα σήμερα στην καθημερινή, όχι απλά το γράφει.
2: Ακριβώς αυτό και συνεχώς επανέρχεται στη δημοσιότητα, το δημογραφικό. Έχει δημιουργηθεί ολόκληρο Υπουργείο Οικογένειας από την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει ακριβώς το δημογραφικό αυτό το περίπλοκο ζήτημα. Και αυτό ξέρετε, ξεκινάει να γράφει στα νηπιαγωγεία, μετά στα δημοτικά και
0: μετά πάει αλυσίδα. Στα
2: λύκεια, καθώς και αυτά τα σχολεία, τη δευτεροβάθμιση αργότερα, θα έχουν να εγγράψουν λιγότερους μαθητές. Αυτό σημαίνει λιγότερα τμήματα και πολλές άλλες συνέπειες για την εκπαίδευση των παιδιών, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.
0: Θα κάτσω μετά την εκπομπή να υπολογίσω πότε θα έρθει, ποια θα είναι αυτή η χρονιά που η Καστοριά δεν θα έχει καθόλου παιδιά.
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένα, σε 4 χρόνια θα έχουμε 2.000.
2: Ναι.
0: Σε άλλα 10 χρόνια θα έχουμε 1.000. Δηλαδή σε 14 χρόνια θα έχουμε 1.000. Και σε άλλα 10 χρόνια θα έχουμε τους 2.400. Δηλαδή σε 24 χρόνια από τώρα. Όπως το έβγαλε και το μοντέλο της Θεσσαλονίκης εκεί του Πανεπιστημίου. Σε 25 χρόνια δεν θα υπάρχει μαθητής στην Καστοριά. Έτσι πως πάμε.
2: Ναι, εντάξει, είναι, αν το πάμε έτσι με την μαθηματική του ακρίβεια.
0: Μα έτσι πάει. Από μόνο το πάει, το πάω.
2: Αυτό ακριβώς θα γίνει.
0: Μήπως θα γίνει και χειρότερο στην πορεία.
2: Ναι, ίσως σε εμάς που είμαστε μια επαρχιακή έτσι, πόλη, μια επαρχιακή περιοχή.
0: Υπάρχει κάποιο αυτά, φρένο κάποια στιγμή.
2: Που έχουμε. Όχι φρένο. Μπορεί να είναι πιο γρήγορα επιδεινούμενη η κατάσταση. Καθώς συνεχώς φεύγουν οι νέοι μας. Ωστόσο όμως. Τίποτα δεν μπορεί να μας πει τι θα γίνει σε 25 χρόνια.
0: Παιδιά, είναι σοβαρό αυτό που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αν κάθε χρόνο, όπως γίνεται τα τελευταία 6 χρόνια, χάνουμε 100 παιδιά λιγότερα, 100 παιδιά λιγότερα στα σχολεία, σε 24 χρόνια, σε 24 χρόνια δεν θα υπάρχει μαθητής, το καταλαβαίνουμε. Είναι απλό. Ούτε ένας. Απλή αριθμητική.
2: Ναι, τα μαθηματικά είπαμε δεν μπορούν να μας διαψεύσουν, είναι μια γλώσσα στην οποία δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Εντάξει. Ωστόσο είπαμε να κρατήσουμε τις ελπίδες και να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να το ανατρέψουμε.
0: Για να το ανατρέψουμε
2: αυτό. Να σχέσουμε, να δούμε πώς οι νέοι θα επιστρέψουν, γιατί δεν θέλουμε πια να μιλάμε για μείωση.
0: Αυτή την εποχή, κύριε Ξανθόπουλο, να σου το πω, αυτή την εποχή μιλήσαμε με κάποια παιδιά τα οποία και θα φύγουν για τις σπουδές τους και τα λοιπά, ή κάποια παιδιά που διακρίθηκαν και θα πάνε και σε άλλες χώρες να σπουδάσουν. Τους ρωτάμε στο τέλος αν σκέφτονται το μέλλον τους στην Καστοριά. Μα κανένα. Ούτε ένα παιδί δεν μας απάντησε ότι ναι ρε παιδιά, σκέφτομαι το μέλλον μου στην Καστοριά. Ούτε ένα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά περίπτωση αυτά τα παιδιά όχι απλά να επιστρέψουν για την επαγγελματική τους έτσι, ζωή και τα λοιπά εδώ, ούτε καν που να συζητήσουμε για οικογένεια εδώ και τα λοιπά και παιδιά, ούτε κατά διάνοια.
2: Αυτό ίσως υπήρχε πάντα, όχι στο βαθμό που υπάρχει τώρα. Δηλαδή, ένα κομμάτι των παιδιών που έφυγαν να σπουδάσουν δεν γύριζε ποτέ. Ναι. Ωστόσο, οι καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις αυτή τη στιγμή που είναι στον τομέα των υπηρεσιών, η περιοχή μας δεν έχει να προσφέρει ευκαιρίες. Ούτε σε χρηματοοικονομικό τομέα, ούτε σε φαρμακοβιομηχανία.
0: Δεν είναι όπως οι δεκαετίες 70 και 80, ίσως και λίγο το 90, που τα παιδιά. Όπως μας λένε τουλάχιστον και όπως το βλέπαμε και εμείς και εμείς οι μαθητές μας, δεν πήγαιναν καν στο λύκειο. Από το γυμνάσιο που το έβγαζαν με βαριά καρδιά και όλα, πήγαιναν κατευθείαν στη Γούνα με τρομερά μεροκάματα, με λεφτά πάντα στην τσέπη. Δεν υπήρχε καμία σκέψη να πάνε πουθενά.
2: Πολύ ωραία το λέτε. Πολύ ωραία το λέτε. Αυτά όλα εξαρτώνται από την οικονομική ανάπτυξη. Αν υπήρχε δουλειά, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα και ποτέ δεν έχετε μία ανάπτυξη από τον δημόσιο τομέα. Το δημόσιο τομέα τον συντηρούμε με τα λεφτά μας. Δεν έχετε να μας συντηρήσει. Αυτό ας το έχουμε υπόψη. Φορολογούμενοι είμαστε. Αν δεν δημιουργήσεις πλούτο όπως δημιούργησε στην περιοχή μας η Γούνα, τόσο δυνατά, τόσο έντονα και για τόσους πολλούς, δημιούργησε τη μικρομεσαία τάξη. και πολλούς φυσικά, αρκετούς χειρούς επιχειρηματίες στην περιοχή μας, δόξα τω Θεώ, που δίνουν ακόμα δουλειά σε τόσο κόσμο. Αλλά φανταστείτε τις δεκαετίες που μου περιγράψατε. Τότε δεν υπήρχε καμία ανάγκη κάποιο παιδί είτε να φύγει στο
0: ούτε καν να σπουδάσει, όχι τώρα. Δεν υπήρχε. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Ξανθόπουλε, μια ιστορία που μας έλεγε παλιότερα ο πρώην δήμαρχος ο κ. Παπουλίδης. Όταν είχε τελειώσει την ιατρική, είχε γυρίσει στην Καστοριά, περιμένοντας να δει τι θα γίνει και πού θα πάει κτλ. Είχε πάει για να βγαίνουν και τα έξοδα σε ένα γουναράδικο της πόλης. Να σηκώνει τηλέφωνο, τηλεφωνητής. Και τον έλεγαν εκεί κτλ. Τι καλά, να λέει γιατρός κτλ. Πόσα παίρνεις, πες ας πούμε ένα ποσό, 1000 ευρώ το μήνα ας πούμε σημερινά. Κάτσε εδώ, του λέει, να σηκώνεις τηλέφωνο, να παίρνεις 2000. Αυτή ήταν η διαφορά, για να καταλάβουμε. Αυτή ήταν η διαφορά για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε.
2: Ναι,
0: ακόμη και για τα παιδιά που σπούδαζαν, η γούνα ήταν πάντοτε μια φοβερή διέξοδος. Και με πολλά περισσότερα
2: διέξοδος θύματα. Και βλέπουμε ότι ήταν αυτή η παλήρη, αυτή η πλημμύρα, η οικονομική που σήκωσε όλους τους ανθρώπους στην περιοχή μας. Άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Αλλά είδαμε ότι τα χωριά μας από τι αναζωογονήθηκαν και έμειναν οι περισσότεροι. Με τη γούνα ήταν.
0: Ακριβώς.
2: Είμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο μεγάλος εργοδότης ήταν η γούνα. Δεν εξαρτιόμασταν καθόλου τότε, όπως ξέρετε, από την εσωτερική αγορά. Ήταν όλο ένα εξωτερικό εμπόριο όλο αυτό. Ίσως 95-99%. Άρα πάντα ήταν εξωστρεφής η Καστοριά, να το πούμε έτσι, και ανταγωνιστική σε διεθνείς αγορές. Είχε αυτό το know-how. Τώρα δημιουργήθηκαν πολλές συγκυρίες, έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις. Να δούμε πού αλλού μπορούμε να στραφούμε. Τουρισμός, τι θα είναι αυτή η καινούργια ευκαιρία που θα δώσει δυνατότητες στους νέους να μείνουν στην περιοχή μας και να αναπτυχθούν οικονομικά.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, παρά τα στοιχεία που δίνουμε και σήμερα, κύριε Ξανθόπουλε, και μας δίνετε βεβαίως. Φέτος δεν έχουμε μεταβολές σε σχολεία, δηλαδή δεν βλέπουμε ούτε κάποιο σχολείο να έχει κλείσει. Απλά μειώνεται ο αριθμός λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από παραπέρα.
2: Εντάξει, υπάρχουν φυσικά κάποιοι.
0: Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο, το οποίο και εσάς
2: σας έχει. Το μόνο που βάλαμε σε αναστολή φέτος ήταν το εμπειρογείο Πολυκάρπης, το οποίο είχε ένα παιδί. Αυτή είναι
0: η μεταβολή.
2: Η διαφορά ουσιαστικά που είχαμε, ή κάπως ουσιαστική. Τα υπόλοιπα έχουν. Έχουν συνεχώς μειούμενο δυναμικό, αλλά δεν πάμε σε κάποια συγχώνευση ακόμα ή σε κάποια αναστολή λειτουργίας, να το πω έτσι. Είχαμε την Κολοκυθού πέρσι πρόκληση στην Πιαδογία και Δημοτικά, τώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Αλλά προσέξτε, όταν μέσα στην πόλη δεν είναι ότι έχουμε σχολεία με 50, 60, 70 μαθητές εξαθέσεων. Είναι ότι πολλά τμήματα και στην πόλη και στα χωριά είναι με κάτω από 10 μαθητές. Η πόλη της Καστοριάς μέσα έχει τουλάχιστον 10 τμήματα στα δημοτικά της που έχουν λιγότερους από 10 μαθητές.
0: Που σημαίνει τι αυτό με απλά ελληνικά, κύριε Ξανθόπουλε, ότι δεν θα κλείσουν σχολεία μόνο στα χωριά. Έρχονται με φόρα τα κλεισίματα και στην πόλη.
2: Και αυτό, ξέρετε, γίνεται με μαθηματική ακρίβεια.
0: Με μαθηματική ακρίβεια.
2: Αλλά είναι κάτι για το οποίο το έχω θέσει επανειλημμένος. Πώς θα το λύσουν αυτό το ζήτημα, τι αποφάσεις θα πάρουν.
0: Και πόσο σε σύγκρουση θα έρθουν και οι κοινωνίες, οι γειτονιές στην πόλη. Γιατί αυτό είναι επίσης ένας παράγοντας. Εδώ είδατε τι συνέβη στα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, με διάφορες περιπτώσεις.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ακριβώς γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε ποιο σχολείο θα μείνει πού, ποιο θα εξυπηρετεί πιο πολύ τους γονείς, τους μαθητές μας. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτική παιδαγωγική διαδικασία όταν ένα σχολείο έχει μαθητές με 6 και 7 σε κάθε τμήμα. Χάνεται η ομαδικότητα, χάνεται η άμυλα, χάνονται 1000 πράγματα.
0: Είναι εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δηλαδή, να πούμε το πράγμα.
2: Ξέρετε, λέμε κάποια φορά ότι οι 26 μαθητές είναι πολλοί και θα συμφωνήσω ότι είναι πολλοί σε ένα τμήμα. Από 26 και πάνω, ξέρετε, σπάζει ένα τμήμα. Ναι. Όμως και προς τα κάτω πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορεί να μην δημιουργούμε κάποια ομάδα μέσα στα σχολεία. Δεν μπορεί να είναι 4, 5, 6, 7 τα παιδιά. Και εκεί χάνεται η έννοια της ομαδικότητας. Ναι. Χάνεται η έννοια του μαθήματος, της αλληλεπίδασης, της κοινωνικοποίησης, που είναι πράγματα τα οποία τα ζητάμε. Αυτά που ζητάνε σήμερα οι μεγάλες εταιρείες δεν είναι τόσο τα πτυχία σου. Είναι κυρίως, ξέρετε, τα soft skills. Αυτά να μπορείς να επικοινωνήσεις, να μπορείς να λειτουργήσεις σε ομάδα, να έχεις ένα κριτικό δημιουργικό πνεύμα, να έχεις μια κατανόηση, ενσυναίσθηση για το τι σου πρεσβεύει ο άλλος με τον οποίο συνεργάζεσαι. Και σήμερα οι ομάδες είναι που κάνουν τη διαφορά. Οι ομάδες της εταιρείας, τις μεγάλες, είναι διεθνείς. Μπορεί να συνεργάζεσαι να στην Καστοριά και να συνεργάζεσαι με ανθρώπους στην Κίνα, στην Αμερική, στη Ρωσία, οπουδήποτε. Επομένως, και αυτά όλα παίζουν ένα ρόλο. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε πόσο μικρά σχολεία θέλουν και για πόσο ακόμη αυτό.
0: Και για πόσο ακόμη. Και πόσο και, επαναλαμβάνω, οι τοπικές κοινωνίες στα χωριά μας ή οι γειτονιές στην πόλη μπορούν να συμφιλειωθούν με την ιδέα ότι κάποια στιγμή θα το χάσουν το σχολείο από τη γειτονιά.
2: Μα γίνεται με μαθηματική ακρίβεια. Πόσο να κάνεις ένα σχολείο που έχεις 6-4 παιδιά σε τμήμα, μέσα στην πόλη. Και μέσα στην πόλη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι σε ένα χωριό που μπορώ το εξαθέσιο να το κάνω, τετραθέσιο, πενταθέσιο, τριθέσιο, σταδιακά να γίνει μια μείωση. Ναι. Ποιος θα δεχθεί σήμερα ένα σχολείο ότι μέσα στην πόλη να γίνει τετραθέσιο, όταν δίπλα όλα τα άλλα τα σχολεία είναι εξαθέσιο.
0: Ναι, υπάρχει αυτό. Και οι γονείς θέλουν και να μην κλείσει το σχολείο της γειτονιάς και να λειτουργεί με δύο παιδιά. Και να μην υποβαθμιστεί.
2: Ναι. Γιατί όταν έρχεται η πρόταση να το κρατήσω το σχολείο, να το κρατήσω το σχολείο, να μην το κλείσω, να μην το συγχωνεύσω, αλλά ξέρετε, θα είναι τριθέσιο. Άρα σημαίνει στη διδασκαλία τάξεων. Ναι. Το θεωρούν μια πολύ μεγάλη ποιοτική υποβάθμιση της εκπαίδευσης και δεν το θέλουν αυτό. Δεν θέλουμε τη μία λύση. Δεν θέλουμε την άλλη λύση. Από την άλλη, θέλουμε να συμμαζέψουμε και το κράτος, να μην έχουμε άπειρους εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτικούς που δουλεύουν μόνο με 2-3 παιδιά. Όλα αυτά πώς θα γίνουν.
0: Ναι, γιατί στο τέλος αυτό θα συμβεί. Θα υπάρχουν σχολεία με ένα μαθητή και ένα δάσκαλο.
2: Να πούμε ότι κάποια στιγμή μέχρι εδώ είναι αυτό που μπορούμε να αντέξουμε.
0: Εκεί λοιπόν.
2: Κάποια στιγμή αυτό που είπατε πολύ καλά, να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι στη γειτονιά μας, ναι, ένα σχολείο πριν 20 χρόνια μπορεί να έχει 200 παιδιά. Σήμερα όμως που έφτασε να έχει 45, δεν κάνει καλό ούτε στα ίδια τα παιδιά να υπάρχει αυτό. Και ας αφήσω την οικονομία και όλα.
0: Εκεί βέβαια αρχίζει το. Μα γιατί το δικό μου, ας κλείσει το εδώ και ας έρθουν τα παιδιά στο δικό μου.
2: Μπαίνουμε δυστυχώς και σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία μετά.
2: Γιατί το σχολείο το δικό σας, γιατί το σχολείο το δικό μας. Οι τοπικές κοινωνίες είναι αυτά.
0: Θυμάστε τι είχαμε και με την Καλυθέα πριν μερικά χρόνια και με το σχολείο κάτω και στην Ομαρχία. Δηλαδή βλέπετε ότι.
2: Ακριβώς αυτά όμως είναι. Αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να τα έχουμε συνεχώς, ξέρετε, κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή πρέπει να τα βγάλουμε μπροστά, να τα δούμε, να τα αντιμετωπίσουμε με ένα διάλογο. Ναι. Και να πούμε, να δούμε τις απόψεις, αλλά να καταλήξουμε κάπου. Το να κρυβόμαστε συνέχεια πίσω από το πρόβλημα, ή ακόμη περισσότερο, να επιδοτούμε το πρόβλημα, κρατώντας σχολεία.
0: Ποιοι φοβούνται περισσότερο να πάρουν τις αποφάσεις.
2: Ναι. Δεν είναι λειτουργικό αυτό για κανένα. Ναι.
0: Κύριε Ξανθόπουλε,
2: και δεν κάνει καλό ούτε στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Και να το πω ούτε σε κάποια στοιχειώδης οικονόμηση και λογική.
0: Να πούμε το εξής. Για αυτό που συζητάμε ακριβώς. Εσείς εισηγήστε πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Ο κύριος Ξανθόπουλος θα πει ότι κατά τη γνώμη μου αυτό το σχολείο κλείνει και συμφωνεύεται με αυτό παραδείγματος. Ο Δήμος μετά έρχεται και παίρνει και το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την εισήγηση και αποφασίζει υπό το βάρος και των πιέσεων κτλ. Να μην χαλάσουμε τον ένα, να μην χαλάσουμε τον άλλον. Δεν δεχόμαστε την εισήγηση και παραμένει μια κατάσταση και διαιωνίζεται. Είναι δύσκολο οι Δήμοι πραγματικά να πάρουν αποφάσεις, να πάνε το μαχαίριο στο κόκαλο. Το πολιτικό κόστος είναι μεγάλο. Είναι δύσκολο να φτάσουν σε αυτές τις διαδικασίες σκεπτόμενοι πραγματικά αυτό που λέγαμε νωρίτερα, την εκπαιδευτική διαδικασία και πόσο καλό ή κακό κάνουμε στα παιδιά τελικά.
2: Να δούμε εδώ μερικά πράγματα για να μην αδικήσω και ανθρώπους τώρα εδώ πέρα και δημάρχους οι οποίοι
0: έχουν πάρει αποφάσεις σκληρές.
2: Έχουν πάρει αποφάσεις σκληρές. Αλλά ήταν αποφάσεις που έκαναν διαφορά στον εκπαιδευτικό χάρτη της Καστοριάς και αυτό τους το αναγνωρίζω. Και τον κύριο Παπτσόγλου και τον κύριο Κοριντζίδη.
0: Μάλιστα.
2: Που σε αυτούς ήταν και οι πιο δύσκολες αλλαγές κάποια στιγμή.
0: Λογικό.
2: Δεν είναι εύκολο σε ένα δημοτικό συμβούλιο να βγεις και να πεις ότι ένα σχολείο θα πάψει να λειτουργεί.
0: Ναι. Μα καθόλου εύκολο όμως, πιστέψτε με.
2: Ακόμη και οι υποβιβασμοί, δηλαδή ένα σχολείο που είναι οκταθέσιο να το κάνουμε εξαθέσιο, που δεν έχει καμία διαφορά στη λειτουργία, ας μην την εξηγήσω
0: τώρα. Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο.
2: Ναι, ακόμη και σε αυτό που λίγο πολύ είναι αυτονόητο και δεν θα περίμενε αντιδράσει, υπάρχουν ακόμη και για αυτά. Γιατί ίσως κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τη φύση των πραγμάτων, τη διοικητική. Αλλά να σας πω τι γίνεται τώρα σε αυτό το κομμάτι. Ναι, εγώ εισηγούμαι. Και δεν μπορώ να μην εισηγηθώ. Δεν μπορώ να πω, όπως σας είπα, τα προβλήματα όλα κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τι πρέπει να γίνει.
0: Αυτές οι εισηγήσεις νομίζω γίνονται πάντα προς το τέλος της χρονιάς, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, ξεκινάνε από τον Οκτώβριο. Είναι υποχρεωτικό να περάσουν.
0: Μισό λεπτάκι. Για φέτος έχετε κάτι καλό.
2: Καλό με την έννοια να ιδρύσουμε σχολείο.
0: Που να γίνει η φασαρία και τώρα.
2: Κάποιες συγχωνεύσεις οριακές ίσως να τις δούμε. Αλλά ακόμη δεν είμαι έτοιμος να μιλήσω για.
0: Συγχωνεύσεις οριακές μπορεί να τις δούμε.
2: Ναι, οριακές.
0: Στην πόλη εννοείται.
2: Όχι στην πόλη.
0: Σε χωριά.
2: Στην πόλη ακόμη το θεωρώ λίγο.
0: Ας κρατήσει λίγο ακόμη.
2: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
2: Θεωρώ όμως ότι τα προηγούμενα χρόνια έγιναν βήματα και έδειξαν μεγάλη ωριμότητα οι δήμαρχοι και πήραν αυτό που ονομάζεται πολιτικό κόστος, γιατί με αποφάσεις των Δημοτικών του Συμβουλίου συνέλεσαν και σε συγχωνεύσεις και σε υποβιβασμούς. Γιατί θεωρώ ότι είδαν και από τη μεριά τη δική μας ως υπηρεσία ότι η πρότασή μας ήταν καλά τεκμηριωμένη. Και είδαν ότι δεν είχε αυτό κάποιο αντίκτυπο αρνητικό στην ποιότητα την παιδαγωγική λειτουργία των σχολείων, γιατί από εκεί ξεκινά. Και φυσικά ακολούθησαν και το δικό του σχεδιασμό. Παραδείγματος χάρη, έκλεισε το δεύτερο δημοτικό, στη θέση του όμως πήγε ένα ειδικό σχολείο.
0: Ναι.
2: Επίσης, αν κρατούσαν ανοιχτά αυτά τα δημοτικά.
0: Σε πολύ καλύτερες συνθήκες, μάλιστα, έτσι, γιατί
2: φυσικά,
0: όλο αυτό
2: φυσικά,
0: έχει.
2: Και σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη δομή. Και φυσικά, αν κρατούσαμε. Δεν είχα κάνει εγώ καμία αλλαγή και κρατούσα τα σχολεία όσο έχουν. Αυτή τη στιγμή θα είχαμε πολύ μικρότερα δημοτικά μες στην πόλη, με πολύ λιγότερους μαθητές και θα ζητούσαμε για πολύ πιο ξημένα προβλήματα. Γι' αυτό σας λέω, κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά στο πρόβλημα όσο θα αναβάλεις. Η συζήτηση όμως που πρέπει να γίνει, και γι' αυτό ζητάμε και την γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων, γι' αυτό ζητάμε, γι' αυτό και η Περιστέρη έρχεται μετά να γνωμοδοτήσει, όταν φτάνει μια πρόταση προς το Υπουργείο για να γίνει κάτι, να είναι τεκμηριωμένη.
0: Ναι.
2: Και να εξυπηρετεί και το καινούριο σχολείο και τους μαθητές και τη γειτονιά. Ναι. Γιατί ξέρετε, ο κοινός παρονομαστής είναι τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και να έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Και δεν το δέχομαι αυτό επουδενή να λένε κάποιοι να κατηγορούν ότι κλείνει, συγχωνεύει σχολεία, μειώνει την. Δεν είναι ότι αυτή είναι πιο ευαίσθητη από εμάς παιδαγωγικά.
0: Λογικά κανείς δεν θέλει να κλείσει όχι σχολείο ούτε.
2: Μακάρι να άνοιγα κάθε μέρα. Να ήμουν στη δεκαετία του 90 που υπήρχε αυτή η έκρηξη εδώ πέρα. Μπράβο. Και δημιουργούσαμε σχολεία και
0: δημιουργούσαμε σχολεία και τότε. Ναι. Το 10ο, 11ο και τα λοιπά τότε έγιναν.
2: Δεν έγινε το 10ο και το 1ο που έχουμε
0: και το 1ο,
2: ναι. Μεγάλα σχολεία. Ναι. Και τώρα έχουμε το πειραματικό. Πόσο πετυχημένη επιλογή ήταν. Έχει φτάσει να έχει 130 παιδιά ένα σχολείο που είχε κάτω από 80 όταν έγινε πειραματικό. Και δεν ξέρουμε πόσο θα ήταν τώρα, αν συνέχιζε.
0: Ναι, αποδυναμώθηκε
2: να
0: τότε η Καλυθέα, βέβαια. Πήγε μια αλυσίδα όλο το πράγμα, ναι.
2: Αυτό δεν ήταν τόσο. Αποδυνάμωσαν γιατί έπεσε το μαθητικό δυναμικό συνολικά. Εδώ το ένα το που ήταν 12 θέσιο και αυτή τη στιγμή είναι 9 θέσιο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα τα πράγματα είναι πολύ περιπλεγμένα. Αλλά η ευαισθησία του, αν θέλουμε να έχουμε καλή και ποιοτική εκπαίδευση, αυτήν. Επιτρέψτε μου πρώτα να την έχω εγώ ως διευθυντής εκπαίδευσης και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
2: Δεν δέχομαι ειδικά την κατηγορία ότι με τόσο ελαφρά την καρδία πηγαίνω να υποβαθμίσω ένα σχολείο ή να συγχωνεύσω κάποιο άλλο. Είναι πολλοί οι παράμετροι, εξηγούνται όλοι, τις καταθέτουμε στο Υπουργείο, καταθέτει απόψεις ναι, και η Δήμη, έτσι, που καταλαβαίνουν τη δύσκολη θέση που μπορεί να έρχονται. Ωστόσο όμως εκεί ακριβώς είναι που πρέπει να δείξουμε όλοι όταν καλούμαστε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις που έχουν πολιτικό κόστος κατά πόσο εννοούμε μερικές φορές την ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο και, ή την προστασία της οικονομίας.
0: Και μιλάμε πάντα για δημοτικά συμβούλια που παίρνουν αποφάσεις και δεν ξέρω εδώ αν έχετε παρατηρήσει και γιατί σε ένα δημοτικό συμβούλιο υπάρχει αυτός που έχει την πλειοψηφία αλλά υπάρχει η αντιπολίτευση. Για την αντιπολίτευση είναι εύκολο να πει όχι, δεν θα κλείσει κανένα σχολείο, ή η όρημη στάση μιας αντιπολίτευσης μπορεί να είναι αυτή που συζητάμε.
2: Εγώ θεωρώ πάντα, δεν προδικάζω αποφάσεις κανένας ότι θα πω σε κανένα τι θα κάνει, αλλά να διαβάζουν τις προτάσεις, να ζητήσουν ακόμη και προσωπική ενημέρωση από μένα, τους έχω πει ο απαντές είτε αρχηγούς της, είτε το δήμαρχο, είτε τους υπεύθυνους της εξωματικής αντιπολίτευσης, έχω μιλήσει όλους μείζων ή ελάσσον αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει. Έχω μιλήσει με όλους, οποιοδήποτε θέλει, έχω ανοιχτή την πόρτα να του εξηγήσω πράγματα για τα σχολεία. Και κατά καιρούς με έχουν επισκεφτεί και έχουμε συζητήσει πάνω. Οι αποφάσεις όμως είναι δικές τους. Και κρίνουν
0: ναι, το μαχαίρι και το πιπόνι τελικά το έχουν οι Δήμοι. Τα δημοτικά συμβούλια, μάλλον.
2: Ναι, και στο τέλος, αυτοί οι ίδιοι είναι που λογοδοτούν στους πολίτες των εκλογών. Ναι. Και εκεί κρίνονται οι αποφάσεις. Ναι. Και νομίζω κρίθηκαν οι αποφάσεις και της Καστοριάς και του Άργους οι Δήμαρχοι για πολλές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που πήραν στο κομμάτι τουλάχιστον που αφορά τα σχολεία.
0: Ναι.
2: Τα οποία εγώ θεωρώ ότι τα Δημοτικά Συμβούλια και οι Δήμαρχοι κράτησαν μια πάρα πολύ υπεύθυνη στάση. Και πραγματικά δεν υπολόγισαν για μένα το πολιτικό κόστος. Μπορεί να μην συμφωνήσαμε σε όλες. Αλλά όταν συμφωνεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των προτάσεων που έρχονται από την διεύθυνση, αυτό για μένα δείχνει μια στάση που τουλάχιστον έκατσαν και διάβασαν αυτά που τους είπα. Και εξηγήθηκαν κάποια πράγματα σωστά από την υπηρεσία μας και τα έλαβαν υπόψη τους στο τέλος. Χωρίς να λάβουν υπόψη τους, σας λέω, και τις υπόλοιπες αντιδράσεις. Αυτό όμως είναι στον καθένα το πώς θα το δει και πώς θα το εκλάβει. Δεν είμαι εδώ για να υπαγορεύω τι θα κάνουν οι άλλοι. Εγώ είμαι εδώ για να καταθέτω τεκμηριωμένες προτάσεις. Και αν η πρότασή μου δεν είναι τεκμηριωμένη, είναι του Δημοτικού Συμβουλίου τεκμηριωμένη ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης είναι τεκμηριωμένη, το Υπουργείο όταν κάτσει και τα συνεξετάσει όλα αυτά, θα πει ότι ή συμφωνεί με την πρόταση του Διευθυντή για συγχώνευση, υποβάθμιση, οτιδήποτε άλλο, ή συμφωνεί με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί καταλήγουν. Εισηγούμαστε όλοι. Το βάρος της πρότασης όμως νομίζω ότι καταλήγει στην Υπουργό και στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί είναι η κοινή απόφαση τελικά αυτή, που αυτοί κάθονται, σταθμίζουν τα επιχειρήματα και καταλήγουν στο τι γίνεται. Γιατί γνωρίζουν και αυτοί τι γίνεται με τα δημοτικά συμβούλια και τις πιέσεις που δέχονται από τις τοπικές κοινωνίες για τα σχολεία.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι απλό το κλείσιμο ενός σχολείου. Πράγμα, το ξέρουν.
0: Πάμε τώρα λίγο, κύριε Ξανθόπουλε, δεν είναι καθόλου απλό και είναι και τεράστιο το θέμα αυτό. Αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα θέματα.
2: Ναι,
0: τα
2: είναι απλό, θα... αλλά στα δύσκολα όμως.
0: Στα δύσκολα είναι
2: εδώ.
0: Το. Και στα εύκολα
2: θέλω,
0: είμαστε όλοι καλοί.
2: Και θέλω να βλέπουν όλοι ότι εγώ εδώ ασκώ το ρόλο μου, κύριε Ματσούλη. Δεν κρύβομαι από πίσω ότι κρύφτηκα ποτέ.
0: Αυτό ό, μπορούμε να το πούμε, γιατί πάντοτε ήσασταν εδώ παρόν σε τέτοιου είδους καυτά ζητήματα.
2: Και έχω πάρει και κάποιες αποφάσεις, ναι, που ήταν κάπως ενόχλησαν κάποιες.
0: Και τη μήνυ των αγωνέων, δηλαδή εδώ έχουμε ζήσει και στην εκπομπή, επειδή δεν αρνηθήκατε ποτέ να είστε εδώ στην εκπομπή.
2: Συμφωνούμε.
0: Θυμάστε τι
2: γινόταν. Σας ξαναλέω, δεν κρύφτηκα ποτέ και δεν βγήκα ποτέ να μην υπερασπιστώ μία πρότασή μου.
0: Ναι. Αυτό
2: νομίζω
0: αλήθεια.
2: Ότι βγαίνω πάντα με επιχειρήματα και λέω αυτό που είναι. Και νομίζω αυτό είναι, ότι στις δημοκρατίες πρέπει ακριβώς να ανταλλάσσουμε τα επιχειρήματα, αλλά στο τέλος πάντα κάπου πρέπει να καταλήγουμε.
0: Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα τώρα.
2: Δεν μπορεί το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα, γιατί ξεκινάμε, όπως είπαμε, 11 Σεπτεμβρίου. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι μία την 3η Σεπτεμβρίου στις θέσεις τους. Είμαστε OK με το προσωπικό μας? Γιατί είναι πράγματα που ρωτάμε κάθε χρόνο. Ή με τα βιβλία μας ήδη.
2: Φυσικά. Τα βιβλία, ναι, σίγουρα είναι εκεί. Τώρα, ετοιμότητα υπάρχει από ψυχοτεχνικής υποδομής. Νομίζω τα σχολεία μας αυτό είναι ίσως από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Έχουμε, οι Δήμοι έχουν προσέξει πάρα πολύ τα σχολεία.
0: Πολλά σου λουπόθηκαν κιόλας μέσα στο καλοκαίρι, βάφτηκαν κτλ. Ναι.
2: Ναι, είτε οτιδήποτε άλλο. Και γίνεται συνέχεια. Έχουν ενταχθεί και σχολεία και στο πρόγραμμα Μαριέτα για να έρθουν και θα ξαναενταχθούν. Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχίσει να τρέχει. Αλλά ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι οι Δήμοι μας έχουν δείξει μεγάλη φροντίδα στα σχολεία. Είναι σχεδόν όλα ενεργειακά αναβαθμισμένα. Και δεν θέλω να πω ότι όλα είναι τέλεια και ότι έχουν λυθεί όλα τα υλικοτεχνικά προβλήματα των σχολείων μας. Είναι τεράστιο αυτό το ζήτημα. Αλλά γίνονται συνεχώς βήματα για να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στο να λύσουμε τέτοια ζητήματα, θα έλεγα, υλικής τεχνικής φύσης στα σχολεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προσωπικό που είναι πολύ κρίσιμο και το οποίο το χειρίζεται η διεύθυνσή μας, η ετοιμότητά μας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του πρωινού προγράμματος δημοτικών και νηπιαγωγείων, σαν νηπιαγωγία, εγώ θα έλεγα, για να τα ξεχωρίσω λίγο, είμαστε σχεδόν στο 100%, όχι σχεδόν στο 100%, 100% καλυμμένοι, με εξαίρεση κάποιες λίγες θέσεις στην ειδική αγωγή, παράλληλες στηρίξεις, σχολικοί νοσηλευτές κτλ. Επομένως, σαν νηπιαγωγία είναι μόνο η ειδική αγωγή η οποία.
0: Με ένα μικρό προβληματάκι.
2: Ναι, με ένα μικρό προβληματάκι, το οποίο θα γνωρίζω την έκτασή του αφού βγουν οι αναπληρωτές.
0: Μάλιστα.
2: Τότε εκεί ακριβώς θα γνωρίζω ποια παιδιά ίσως δεν καλύψαμε πλήρως με παράλληλη ή αν έχουμε κάποιες άλλες ελλείψεις σχολικούς νοσηλευτές. Αυτά

0: πρόβλημα ή στην πληροφορική, όχι σε δασκάλους τόσο.
1: Μάλιστα.
0: Και κυρίως οι ώρες αυτές είναι για να καλύψουμε το ολοήμερο πρόγραμμα. Στο πρωινό θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και τα σχολεία θα λειτουργήσουν στο 100%. Ίσως κάποιες ώρες, ανάλογα με το πόσοι αναπληρωτές θα προκληθούν στην περιοχή μας, να μην καλυφθούν από την 10η Σεπτεμβρίου, μόνο όμως για τα ολοήμερα προγράμματα. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι ούτε αυτό το πρόβλημα, θα αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα, ότι ούτε στα ολοήμερα θα έχουμε τελικά ελλείψεις ωρών μετά τις προσλήψεις που αναμένουν στους αναπληρωτές. Το μεγάλο ζήτημά μας, και σου λέω όπως κάθε χρόνο όμως στα δημοτικά, είναι οι παράλληλες στηρίξεις. Γιατί ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλος, ξεπερνάμε τα 50 παιδιά που είναι διαγνωσμένα για να υποστηριχτούν με παράλληλη στήριξη, και παρότι σχεδόν το σύνολο των σχολείων μας, με εξαίρεση κάποια λίγα ολιγοθέσια, έχουν και τμήμα ένταξης, που σημαίνει στους, ας πούμε, σε ένα εξαθέσιο έναν επιπλέον δάσκαλο για το τμήμα ένταξης, παρόλα αυτά χρειάζομαστε έναν μεγάλο αριθμό, τουλάχιστον 40 θα έλεγα, δασκάλους για να υποστηρίξουν τα παιδιά που δικαιούνται την παράλληλη στήριξή τους. Δεν ξέρω αν αυτή η μάζα εκπαιδευτικών, η μεγάλη που περιμένω, τα 40 άτομα, θα έχουν έρθει από την πρώτη φάση.
1: Η δεύτερη φάση πότε προσδιορίζεται, τέλη Σεπτεμβρίου?
0: Ναι, προς τέλη Σεπτεμβρίου, να είναι κοντά-κοντά για να μην υπάρχουν, να γίνει κάλυψη όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης να μην ξεχάσω στην παράλληλη, στην ειδική αγωγή, ότι πέρα της παράλληλης στηρίξης έχουμε και σχολικούς νοσηλευτές, έχουμε και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένας αρκετά σημαντικός αριθμός και αυτός. Τώρα για κοινωνικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς είναι ένα άλλο κομμάτι, ας το αφήσουμε αυτό εκτός, δεν είναι και αρμοδιότητα ακριβώς της διεύθυνσης, είναι περιφέρεια εκεί πέρα. Mm-hmm. Αλλά βλέπετε ότι δεν έχουμε πια μόνο δασκάλους στα σχολεία μας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλέγμα ειδικοτήτων που δεχόμαστε κάθε φορά. Και η παράλληλη στήριξη, που αφού θέλουμε ένα σχολείο συμπεριληπτικό και μίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, θα πρέπει να δεχτούμε ότι περίπου το 80% των αναπληρωτών, 70% σίγουρα κύριε Νατσούλη που ζητώ, είναι στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
1: Τώρα και πάμε και σε κάτι άλλο πρακτικό.
0: Η μεγαλύτερη μου αγωνία.
1: Πάμε και για τη λειτουργία λίγο των σχολείων. Με ποια έννοια? Διάβασα κάποια πράγματα.
0: Κάτι ακόμη, μην το ξεχάσω γιατί πολλά εδώ. Για τα σχολικά γεύματα, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τους γονείς γι' αυτό. Προσπαθούμε, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο να τρέξουμε το πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 10η Σεπτεμβρίου.
1: Από την αρχή δεν θα υπάρχουν σχολικά γεύματα, έτσι?
0: Θα σας πω ότι δεν έχω ενημέρωση ακόμα. Μακάρι να υπάρχουν από τη Δευτέρα 14 και τα σχολικά γεύματα, που αυτό θα ήταν το ευκταίο. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε φέτος. Θεωρώ ότι ας μην έχουμε όμως σε κάθε περίπτωση μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
1: Και ηλικία θα έχουμε στα σχολεία? Γιατί διαβάζω ορισμένα πράγματα, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι θα έχει, τι δεν θα έχει.
0: Όσα σχόλια έχουν μείνει, κύριε Νατσούλη, γιατί το κηλικείο είναι μια ιστορία η οποία...
1: Άλλαξαν πράγματα στα κηλικεία.
0: Κοιτάξτε, στο τι πρέπει να πουλάει ένα κηλικείο το ξέρουμε, αλλά στο πώς ανοίγει ένα κηλικείο.
1: Πώς ανοίγει ένα κηλικείο, σωστά.
0: Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, η οποία, όπως σας είπα, αφορά πιο πολύ τους δήμους.
1: Ναι.
0: Γιατί οι δήμοι δημοπρατούν τα κηλικεία. Ωστόσο όμως είναι τόσο μικρά τα σχολεία μας που...
1: Που δεν ξέρω ποιον συμφέρει να πάει να χτυπήσει ένα κηλικείο εκεί.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και έχουν κλείσει.
1: Τα κηλικεία από μόνα τους μπορούν να ανοίξουν κηλικείο.
0: Τι εννοείτε από μόνο τους?
1: Δηλαδή να πούν εκεί στο σχολείο, ανοίγουμε εμείς ένα κηλικείο εδώ και το έχει ένας άνθρωπος.
0: Όχι, όχι. Είναι πράγματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν μπορεί να πει κάποιος, πάω και ανοίγω κηλικείο. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση. Για να ανοίξει ένα κηλικείο σε ένα σχολείο, καταρχήν είναι μια
1: ιστορία
0: που πρέπει να υπάρχει και πρέπει να ξέρεις τι πουλάς εκεί.
1: Άρα, οι λίγοι μαθητές στα σχολεία.
0: Οτιδήποτε, οποιοδήποτε προϊόν και
1: οι λίγοι μαθητές στα σχολεία μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση που τα σχολεία να μην έχουν καν κηλικείο,
0: Μα τα περισσότερα δεν έχουν.
1: Φοβερό.
0: Οι Δήμοι το ξέρουν. Ξέρετε, μια σοβαρή απώλεια εσόδων για ένα Δήμο να μην έχει τα κηλικεία.
1: Και αυτά είναι πάνω στο Δήμο, βέβαια, για τα ενίκια. Αυτά πάνω στο Δήμο, βέβαια.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά. Λίγα σχολεία έχουν μείνει με κηλικείο πια στη λειτουργία. Και ξέρετε ότι και στα κηλικεία, ακόμη ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί του τι πρέπει να απολύεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, και αυτό του δημιουργεί ένα ιδιαίτερο θέμα στο αν μπορεί να ανταποκριθούν οικονομικά σε όλες τις υποχρεώσεις.
1: Κατάλαβα, μάλιστα. Ωραία. Αν έχουμε κάτι για τον επίλογο, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Για τον επίλογο, εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη ετοιμότητα. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι και στους αναπληρωτές έχουν έρθει πάρα πολλοί καστοριανοί εκπαιδευτικοί με τις αποσπάσεις ήδη.
1: Ναι.
0: Βρισκόμαστε, όπως είπα, σε ένα πολύ ο βαθμός ετοιμότητάς μας για μένα προσεγγίζει το 100%. Ξέρουμε επακριβώς τα κενά μας. Αυτή τη

0: την έχουμε επικεντρωθεί στους αναπληρωτές και ευελπιστώ πολύ βάσιμα ότι μετά τις προσλήψεις των αναπληρωτών θα μιλάμε για οριακές, έτσι, ίσως ελλείψεις ορών και ειδικοτήτων.
1: Άρα,
0: κυρίως
1: από αυτό το κομμάτι θα πάμε καλά.
0: Στα μας κυρίως σχόλια. Ναι, θεωρώ ότι, ξέρετε, από υλικοτεχνική υποδομή και από δασκάλους είμαστε καλά. Τα παιδιά μας
1: για άλλα, είναι που μας τα οποία συζητήσαμε στην αρχή υπάσχουμε.
0: Ναι, δηλαδή είναι λυπηρό να έχει σχολεία με αυτή την υποδομή τόσο καλά εξοπλισμένα, με τεχνολογικό εξοπλισμό, με τις
1: και να μην έχεις παιδιά να τα χαρούν και να τα μάθουν.
0: Να έχεις όχι πια τους 6 δασκάλους που είχες κάποτε σε ένα σχολείο, αλλά να έχεις τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, σχολικό νοσηλευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, στο δημοτικό να έχεις 5 ειδικότητες που παλιά τα έκανε όλα ο δάσκαλος και να λες ότι αυτό το σχολείο έχει 45 παιδιά. Και ένα σχολείο με 45 παιδιά να έχει 21 εκπαιδευτικούς, κύριε Μητσούλη.
1: Αυτό είναι, αυτή η κατάσταση, όπως την περιγράφετε ακριβώς.
0: Αυτή είναι η κατάσταση, αλλά βλέπετε πόσο μεγάλη προσπάθεια.
1: Και πόσο κρίμα είναι γι' αυτό.
0: Φυσικά, αλλά πόσο μεγάλη προσπάθεια κάνει το κράτος να αναπτύσσει θεσμούς κοινωνικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, να έχει δει, να έχει σχολικά δίκτυα, να υποστηρίξουμε δηλαδή και την ψυχολογική λειτουργία των παιδιών. Να έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, τι προβλήματα έχουμε τα παιδιά. Να δίνουμε γεύματα, να έχουμε τόσες ειδικότητες που δεν τις φανταζόμασταν πριν 25-30 χρόνια και να μην έχουμε τα παιδιά. Και, και βλέπετε ότι ούτε το κόστος πέφτει στους εκπαιδευτικούς, ούτε ο αριθμός. Γιατί δημιουργούμε δομές που χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς. Λέω, αν πέσουν τα παιδιά, θα πέσουν εκπαιδευτικοί. Δεν πέφτει.
1: Ναι.
0: Γιατί ξαφνικά έχει την παράλληλη στήριξη που έχει τόσο μεγάλη ζήτηση.
1: Έτσι.
0: Γιατί έχει δομές όπως η ψυχολόγη και η κοινωνική λειτουργία. Και κάτι ακόμη. Το Υπουργείο έχει ήδη δρομολογήσει και 400, νομίζω 500 θέσεις για βιβλιοθηκάριους στα σχολεία για να υποστηρίξει σχολικές βιβλιοθήκες. Που είναι σημαντικό.
1: Α, καινούριο αυτό. Δεν το είχα ξανακούσει.
0: Βεβαίως. Καινούριο. Το οποίο έχει δρομολογηθεί και αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι το πλέγμα του τι σημαίνει σχολείο και τι σημαίνει εκπαιδευτικός, ή μάλλον να το πω καλύτερα, ποιος ενήλικας μπαίνει στο σχολείο, έχει διευρυνθεί πάρα πολύ σε σχέση με
1: και επειδή μας ακούν και οι γονείς τώρα, καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε εμείς γονείς στο σχολείο με το σχολείο του σήμερα. Η διαφορά είναι στον αριθμό των παιδιών.
0: Και αν μας περιγράφουν οι παλιοί δάσκαλοι, ήμουν σε μονοθέσιο σχολείο, ένα δάσκαλος είχε 60 παιδιά. Καταλαβαίνετε τώρα τι να συζητήσουμε. Δεν είναι η εικόνα και δεν θέλουμε φυσικά αυτή την εικόνα σε καμία περίπτωση. Αλλά να φτάνουμε να μηδενίζουμε όλα τα πράγματα ή να λέμε ότι, ξέρεις, μειώνονται τα παιδιά και κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία να συγχωνεύουν ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι έτσι. Τα παιδιά ή τα τμήματα ή οτιδήποτε άλλο είναι ένας τρόπος να διαχειριστούμε μια καινούργια πραγματικότητα με τα καινούργια δεδομένα που μας έρχονται και από την παιδαγωγική, την επιστήμη μας. Και φυσικά από τις οικονομικές απαιτήσεις του κράτους και από τις απαιτήσεις των γονέων. Δεν υπήρχε πληροφορική παλιότερα, σήμερα έχουμε πληροφορική ειδικότητα και στα δημοτικά. Δεν είχαμε σχολική βιβλιοθήκη, τώρα σχεδόν κάθε σχολείο έχει σχολική βιβλιοθήκη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι τεράστιο το πλέγμα αυτό. Υπάρχει αυτή η απέτηση της κοινωνίας να γίνεται όλο το δυνατόν πιο ποιοτική η εκπαίδευση των παιδιών της, γιατί ξέρουμε ότι το μέλλον μιας κοινωνίας στηρίζεται ακριβώς στα παιδιά. Το ξέρουμε ότι όλη η περιουσία αυτή τη στιγμή ενός κράτους δεν είναι ούτε στα πετρέλαια, ούτε στο φυσικό αέριο, ούτε στον ήλιο, ούτε στον άνεμο. Βρίσκεται στα μυαλά των παιδιών μας. Η δημιουργικότητα και η κριτική του σκέψη είναι αυτή που οδηγεί στην καινοτομία και οδηγεί τις κοινωνίες στην ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται σήμερα να κατακτήσεις κάποιον όπως τον κατέκτησες παλιά για να του πάρεις τους πόρους. Μπορεί να του πουλήσεις ένα λογισμικό και να χρειαστεί να πουλήσει εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου για να το ξεπληρώσει.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να το πουλήσεις και να το κάνεις. Άρα λοιπόν, πού πρέπει να επενδύσουμε?
1: Στα παιδιά.
0: Μυαλά και στη νέα γενιά. Έχουν γίνει τόσες έρευνες. Ένα δολάριο αποδίδει 7 στην εκπαίδευση. Αυτό το έχουμε υπόψη μας.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλή χρονιά να ευχηθούμε.
0: Ναι, καλή χρονιά.
1: Αν και θα τα πούμε ίσως και εκείνες τις μέρες.
0: Ναι, φυσικά, οτιδήποτε χρειαστείτε, πάντα είμαι στη διάθεσή σας και θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι είμαστε σε ετοιμότητα να υποδεχτούμε τα παιδιά τους από κάθε άποψη. Αν ήξερα και ποιους αναπληρωτές θα είχα πάρει, θα ήμουν ακόμα πιο συγκεκριμένος. Λίγη υπομονή πάντα,
1: ναι,
0: το ζητάω αυτό, ίσως από κάποιους γονείς της παράλληλης που να μην έχω όπως κάθε χρόνο τη δυνατότητα.
1: Όπως από την αρχή να έχουμε αυτό που θέλουν.
0: Ακριβώς, από την αρχή να τους καλύψω στο 100% αυτό.
1: Λοιπόν,
0: χάρηκα που τα είπαμε.
1: Και εμείς, και εμείς.
0: Και να καλά. Είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε, κύριε Τσουλίδη.
1: Αυτά λοιπόν. Καλή σχολική χρονιά, παιδιά. Όταν αρχίζουμε τέτοιου είδους θέματα, καταλαβαίνετε ότι πια τα κεφάλια, όπως λέγαμε και χθες, μέσα. Και να μια τραγική πραγματικότητα που επαναλαμβάνεται και φέτος. Έχουμε από το 2020 μέχρι και σήμερα 600 λιγότερους μαθητές στα σχολεία μας. Από 3.000 έχουμε πάει στους 2.400. Που σημαίνει ότι σε 25 χρόνια, το ξαναλέμε, αν εξακολουθήσουμε να έχουμε 100 παιδιά λιγότερα κάθε χρόνο στα σχολεία μας, στην Καστοριά, σε 25 χρόνια δεν θα έχουμε παιδιά στα σχολεία. Τέλεια. Λοιπόν, από εκεί και μετά.
2: Να μην κάνω, μα είναι.
1: Όχι. Τα τελευταία να είναι αυτά.
2: Τα δικά μου θα είναι τα τελευταία.
1: Κοίταξε να δεις, 25 χρόνια. Τα δούμε, τα ρωτήσουμε τα δικά σου. Θα μείνουν εδώ.
2: Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί.
1: Γι' αυτό
2: να
1: λέμε είναι. Ότι μάλλον
2: είναι πάντα,
1: τα τελευταία θα είναι τα δικά.
2: Οι αριθμοί καλοί είναι και σωστοί πάντα. Αλλά υπάρχει και ο απρόβλεπτος παράγοντας. Θα φανταζόσουν 25 χρόνια πριν ότι η Καστοριά δεν θα έχει παιδιά. Όχι.
1: Όχι. Αλλά οπότε η πραγματικότητα τι λέει από την ώρα που κρατάμε τα στατιστικά στοιχεία από το 20, ότι κάθε χρόνο έχουμε 100 παιδιά. Φέτος λαθέψαμε. Δεν έχουμε 100 λιγότερα όπως ακούσατε, έχουμε 97 λιγότερα.
2: Είδες, ήδη πάμε καλύτερα.
1: Κάτι είναι αυτό. 97 λιγότερα σε σχέση με πέρσι. Οπότε, εντάξει. Πάω για το διάλειμμα σιγά σιγά. Πάμε χορηγούς αρχικά.
2: Να πάμε λίγο και Αγκίστρι. Τετάρτη σήμερα. Ωραία μέρα να πάμε Αγκίστρι. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, λοιπόν, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά φυσικά αγαπημένα μας πιάτα. Τις ψαρούκλες μας, ρε παιδιά, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες. Και για τώρα το καλοκαιράκι είναι ό,τι πρέπει. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, φανταστείτε τα, άλλα λίγο πιο κοντά, μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή με αυτόν τον υπέροχο καιρό, όσο η ζέστη μας κρατάει ακόμα. Να απολαύσουμε την υπέροχη εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101. Βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Να έρθουν σπίτι σας όλα ή είστε τώρα έξω. Παίρνετε τηλέφωνο τώρα, έχουν ανοίξει τα παιδιά ήδη.
1: Μάλιστα.
2: Παίρνετε τηλέφωνο τώρα και τους λέτε, παιδιά, εγώ μία η ώρα, μία μισή, θα περάσω να πάρω το και το και το για να φύγω σπίτι μου. Ακριβώς. Γίνεται και αυτό, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. 29747 το τηλέφωνο, 29747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Έχουμε κάποια γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
3: Δεν θέλω στον αέρα.
1: Θα με πάρετε σε λίγο τότε, εντάξει.
3: Ναι, ναι.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, μήπως έχουμε άλλη γραμμή στον αέρα.
2: Να, για να δούμε. Ούτε αυτή θα θέλει.
1: Ούτε και αυτή λες μισή.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
4: Μήπως σας έστειλε ο Κουκουλόπουλος καμιά ενημέρωση πότε θα συζητηθεί η ερώτηση.
2: Είπε μέχρι 31 Αυγούστου
1: το αργότερο. Είπε μέχρι τη Δευτέρα.
4: Ναι, όχι, απλά ναι, αυτό το άκουσα. Απλά δεν είπα πια ακριβής ημερομηνία.
1: Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, όχι.
4: Μάλιστα,
1: λογικά θα έχουμε όμως, οπωσδήποτε. Και να μην το προλάβουμε απευθείας στην εκπομπή μας, θα το μεταδώσουμε σε μαγνητοσκόπηση.
2: Εσείς είστε από αυτούς που θέλετε το δεκάρικο να παραμείνει δεκάρικο ή να γίνει εικοσάρικο?
4: Λίγο παραπάνω.
2: Λίγο παραπάνω. Το ευχόμαστε.
4: Αφού θα περισσέψουν λεφτά.
2: Σας το ευχόμαστε.
4: Όλοι το ξέρουν ότι θα περισσέψουν λεφτά.
1: Οπότε να μην πάει ούτε φράγκο χαμένο. Εντάξει.
4: Ναι,
2: γιατί να πάει.
4: Πάλι
2: να
4: θα πάει. Μαλώνουμε. Ωραία. Πάλι θα φωνάζουμε. Πάλι θα γκρινιάζουμε.
1: Εντάξει.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Άντε, γεια.
1: Βλέπω εδώ, Ελληνάκη, γιατί έγινε πολύ μεγάλος ντόρος. Να σου το πω και αυτό και πάμε στο ρυθμιστή.
2: Ναι, ναι.
1: Ότι ο Τσίπρας θα μιλήσει πριν τον Πρωθυπουργό. Αν είναι δυνατόν, ποιος είσαι, ρε φίλε? Μισό λεπτάκι. Ποιος είσαι που θα μιλήσει πριν τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ?
2: Τα μεγάλα ονόματα δεν βγαίνουν στο τέλος.
1: Όχι. Υπάρχει ένας κανόνας στη ΔΕΘ. Πρώτα μιλάει ο Πρωθυπουργός και μετά πάνε οι υπόλοιποι. Δηλαδή τα διαλύσουμε όλα. Και ο Τσίπρας φέτος σκέφτηκε, μπα, γιατί να μιλήσει πρώτος με τους Ζωτάκες. Θα πάω να μιλήσω εγώ πρώτος.
2: Εγώ και θα πάει να μιλήσω.
1: Και βγαίνει μια γελιογραφία τώρα.
2: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, έτσι. Νυχτερινά κέντρα, τραγουδιστές, ανεβαίνουν σχήματα κτλ.
2: Ναι, ναι.
1: Βλέπω τον Τσίπρα να αρπάζει το μικρόφωνο από το ρέμο. Και να λέει από κάτω η Λεζάντα, ακόμη και πριν τον Αντένο Ηρέμο θα μιλήσει ο Τσίπρας στην ΔΕΘ. Παίρνει το μικρόφωνο και λέει, καλησπέρα Λασίτες και καλή βραδιά.
2: Πότε είναι η ΔΕΘ?
1: Έλα.
2: Πότε είναι η ΔΕΘ?
1: Πότε είναι η ΔΕΘ?
2: Ναι.
1: Να τώρα, την άλλη εβδομάδα. Ναι.
2: Αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Α, ο κύριος Μόσχος, καλημέρα στον κύριο Μόσχο. Ήδη είναι, λέει ο Πρωθυπουργός. Α, γι' αυτό, κύριε Μόσχο.
2: Τι ήδη?
1: Επειδή είναι ήδη ο νέος Πρωθυπουργός, κατάλαβες.
2: Α,
1: άρε φίλε, άρε φίλε.
2: Prequel.
1: Ε,
2: Prequel.
1: Prequel. Τα ξέρεις αυτά, κύριε Μόσχο. Λοιπόν. Λοιπόν, πάρα πολύ
2: ωραία. Προοικονομία.
1: Μπράβο, ακριβώς. Στο αρχείο θέατρο. Προοικονομία. Λοιπόν, πάω στο διαφημιστικό. Τι ώρα πήγε, Ρελνάκη?
2: Πήγε 11:23.
5: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
6: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
5: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
6: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
6: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Κυλικείο Ιστοά, καφές λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Αντένες FM 93,6.
6: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
7: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
8: Ένας χρόνος χαρές.
7: Ένας χρόνος αγωνίες.
8: Ένας χρόνος επιτυχίες.
7: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
8: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
7: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
8: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
7: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
8: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
7: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
8: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
7: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
8: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
7: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
8: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
7: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
8: Σας περιμένουμε.
7: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
9: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-027-247.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
14: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
15: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
16: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 2467-041-508 και 41-509, Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Αντένες FM 93,6.

0: κομματάρα από το Singles Hotel California. Εδώ είμαστε, καλοκαίρι στον Αντένες. Εμείς πότε θα πάμε διακοπές, Ρέλνα? Δηλαδή εγώ, εσύ έχεις πάει 100 φορές?
1: Όχι 100, μία φορά έχω πάει.
0: 101.
1: Μία φορά, μία.
0: Γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Κορμιά, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Πού είσαι, ρε Κορμί?
0: Νάτος.
2: Τι λέει?
1: Σε άκουσα προχθές, κάτσε να δεις, όχι χθες, ναι, τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να καταλάβω ότι είσαι εσύ να βγω στο παραθύρι.
0: Ναι.
1: Ξέχασα. Γιατί αυτές τις ημέρες διαμένω στο τυχιό.
2: Ναι, εξαφανίζω.
0: Είναι το αηδόνι του τυχιού, δεν είναι της Υπήρου 43, κατάλαβες?
2: Εσύ βγάλει μια φορή, ο οποίος εγώ θα ακούσω.
1: Μα σε άκουσα, από μέσα σε άκουσα, μέχρι να βγω στο μπαλκόνι και σφίγω.
2: Κάλεσε κανένα καφέ να πούμε να πιούμε.
1: Να, εκεί κάτσε να δεις.
0: Πώς τον πίνεις?
1: Σήμερα δεν θα είμαι, αύριο τα πω.
0: Κάτσε εσύ. Δεν θα είσαι σήμερα. Αύριο δεν θα είσαι.
1: Όχι, και σήμερα δεν θα είμαι μάλλον.
0: Γιατί, ρε? Τετάρτη είναι σήμερα.
2: Για
0: αύριο έχω οργανώσει το.
1: Παρασκευή, μάλλον, Κορμί. Παρασκευή μας βλέπω.
2: Παρασκευή, εντάξει, καλά θα είμαστε και θα περάσουμε μια
1: δόση. Ναι, ναι,
2: ναι. Θα σας δω. Επειδή δεν ακούω στην οθέση, Αντωνίου είπε τίποτα για τα μήλα, είπε τίποτα.
0: Βεβαίως είπε. Έρχεται ο Ανδριανός. Ξέρεις τον Ανδριανό?
1: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Υφυπουργός Αγροτικής, αυτός που θα σου δώσει το χρήμα για τα μήλα σου.
2: Για να δούμε.
0: Όχι για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Δύο το μηνός θα πάει να βρεις Ανδριανό. Αυτός θα κάνει τις εξαγγελίες.
2: Από Δευτέρα δηλαδή.
0: Όχι από Δευτέρα, δύο του μηνός είμαι συγκεκριμένος.
2: Α, δύο του μηνός.
1: Τετάρτη δηλαδή.
0: Τετάρτη δηλαδή.
2: Αυτό θα μιλήσει κάπου συγκεκριμένα.
0: Το πρόγραμμα δεν βγήκε ακόμα, ξέρουμε μόνο ότι θα έρθει και θα μιλήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι μόλις βγει το πρόγραμμα θα το ανακοινώσουμε. Αλλά εσύ, όπου και να είναι, όρμα από πίσω. Τι κάθεσαι?
2: Γιατί ρωτάνε, ρωτάνε
0: παιδιά. Οργάνωσε όλο το τυχαίο εκεί. Πες τους παιδιά, έρχεται ο Ανδριανός, είπε η Αντώνιο.
2: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Θα έρθει.
2: Θα έρθει, ωραία.
0: Σε αυτόν είχαν πάει πέρσι το Σεπτέμβριο, αν θυμάσαι, όλοι εδώ οι Καστοριανοί. Ναι. Μιλοπαραγωγοί, βουλευτές, παραβουλευτές, δημάρχοι, ναι, παραδημάρχοι κτλ. Τους είχε υποσχεθεί από το Σεπτέμβριο λύση. Φτάσαμε Αύγουστο, δηλαδή ένα χρόνο μετά σχεδόν.
2: Άστα να πάνε.
0: Άστα να πάνε, δεν λες τίποτα. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία.
2: Ναι, ρε Χριστόγια, ακούω χαμός.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Δεν αφού ρωτάνε, δεν ακούει τίποτα, τι θα γίνει, θα πάρω.
0: Οργάνωσε τους τυχιώτες, οργάνωσε τους τυχιώτες να πάτε στον Ανδριανό.
2: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Ωραία, παιδί.
0: Έγινε, παιδί μου.
1: Θα έρθω κι εγώ μπροστά, σημαιοφόρος με τον τυχιώτη.
0: Να, μπροστά θα είναι η Έλενα και πίσω εσείς.
2: Ο Κορμιάς κάνει μεθαύριο κανένα καφέ και το κοπήσει και πέρα να έρθουμε να πούμε.
0: Άντε
2: και...
0: καλά.
1: Θα κάνω, θα κάνω. Πόπο, δεν έχω καλύτερα. Εγώ να σου πω, Κορμί, τώρα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εγώ καφέ το απόγευμα δεν πίνω. Ωραία, άκου να δεις τώρα. Στη ζωή μου δεν πίνω. Αλλά αυτές τις μέρες που είμαι τυχό, κάθομαι εκεί στο μπαλκόνι και κάνω ένα φραπέ.
0: Φραπέ, ε.
1: Και δεν έχω τίποτα καλύτερο στη ζωή μου, ε.
0: Έχεις πιει φραπέ με παγωτό και σαντιγί.
1: Έχω πιει δυστυχώς. Εγώ πίνω απλό καφέ, Κορμί. Δεν έχω καλύτερο από το να κάθομαι εκεί στο μπαλκόνι.
0: Δεκαετία 90 ήταν το must. Φραπέ με παγωτό και σαντιγί.
2: Έτσι, πού το θυμηθήκες?
0: Όλα τα θυμάμαι από τη δεκαετία του 80.
2: Και αντί να ξυπνήσεις πήγες για ύπνο μετά.
0: Μα τι να κάνω.
2: Άσε να πάρε.
0: Έγινε, αγόρι μου.
2: Έγινε. Το Κορμί να ετοιμάσει καφέ μετά.
1: Ναι. Μπορεί και καμιά άλλη μέρα. Αν είμαι και καμιά άλλη μέρα, θα σε πάρω και άλλη μέρα.
0: Σήμερα γιατί να μην είσαι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι άλλο το πρόγραμμα σήμερα. Τι να κάνουμε τώρα. Θα σε δώσω λογαριασμό?
0: Όχι.
2: Σήμερα θα πάω για τρέξιμο.
1: Ορίστε, έχει τρέξιμο σήμερα.
0: Απλά αύριο το βράδυ έχω οργανώσει αυτό το πάρτι.
1: Γιατί
0: το hot dog party.
1: Σου είπα εγώ ότι θα είμαι αύριο βράδυ στο τυχιό.
0: Ωραία.
1: Όχι.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Σπίτι σου θα είμαι.
2: Παρασκευή.
1: Ναι. Αν είμαι και άλλη μέρα, θα σε πάρω και άλλη μέρα.
0: Έκλεισε.
2: Okay. Εντάξει.
0: Έγινε, παιδί μου.
2: Έγινε, μια καλημέρα.
0: Γεια. Yeah. Okay.

0: Προσπαθώ να πάρω τον κύριο Πέλκα και έχει ενεργοποιημένη τη φραγή εισερχομένων κλήσεων.
1: Ας έκανε μπλοκ.
0: Με έκανε μπλοκ.
1: Ναι.
0: Α, όταν δηλαδή είναι αυτό, με έκανε μπλοκ. Α, μαν. Κύριε Λιάμη, ακούτε. Ακούτε. Φραγή.
1: Ένεργον μαζί μας, παιδιά μου. Άμερα. Μελέτες, κατασκευές, σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, πάντα με καινοτόμες επιλογές, εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο όπως έχουμε πει έχει πάρει παράταση μέχρι Νοέμβριο και τώρα ανοίγουν και άλλα προγράμματα. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, φιλιότο τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας, ό,τι θέλετε να δείτε και εκεί. Μας ακολουθείτε φυσικά και στο Facebook. Energon Constructions, the Consulting Engineers.

0: Από ότι λίγο μετά τις 12 μαζί μας θα είναι και ο κύριος Γρηγοριάδης. Σε κάνει μια πρόταση. Mm-hmm. Τραβάνε ζόρια ξενοτρόφια αυτό,
1: ναι,
0: παιδί,
1: ναι,
0: όπως καταλαβαίνετε. Και υπάρχει μια πρόταση, μήπως και τα λοιπά, ο Δήμος τουλάχιστον Καστοριάς μπορέσει λίγο να βοηθήσει, έτσι λίγο να αλαφρώσει το βάρος των κτηνοτρόφων, ναι, να τους απαλλάξει αυτό το καιρό από τα νερά, από τα δημοτικά τέλη και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γρηγοριάδη, να δούμε επίσης και τι ποσό συνολικά μπορεί να εκτιμηθεί ότι μπορεί να στοιχήσει όλο αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον, κάθε βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους που με τέτοιον καιρό κρατάν τα ζώα μέσα, το διανοείστε.

0: αυτό δεν το καταλαβαίνω τώρα, Έλληνα. Εσύ μπορείς να μας το εξηγήσεις. Βλέπω εδώ ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Σάλος, λέει, στη Γερμανία με υποψήφια του ΤΣΕΝΤΕΓΙΟΥ. Είναι
1: ναι.
0: ένα κόμμα εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμφανίζεται, λέει, σε αφίσα με κολλιέ MILF. Τι είναι το MILF?
1: Γράφει το κολλιέ MILF.
0: Ναι. Θα μου το εξηγήσεις μετά, δεν λέγεται αυτό στον αέρα?
1: Όχι, λέγεται MILF.
0: Ναι.
1: Είναι η κατηγορία των γυναικών οι οποίες έχουν φτάσει σε μια ηλικία που έχουν γίνει μητέρες. Τώρα με παρακολουθείς, δεν ξέρω αν με παρακολουθείς και έχω χρειαστεί να τα πω ξανά μετά. Οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες και ελκυστικές. Αυτό.

0: Τώρα Έλληνα που το πες, μια χαρά.
1: Τα εξήγησα λοιπόν, ωραία.
0: Τα εξήγησα πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως με αφήσει κολλιέ μίλφ. Πάλι πολύ ωραία. θέλω να πάω τώρα.
1: Να πάω εγώ λίγο αβοκάντο, προλαβαίνω.
0: Προλαβαίνεις, γιατί θα πάμε στον Θωμά τον Μπίτη.
1: Μάλιστα.
0: Από τον μοτοσυκλετιστικό όμιλο Καστοριάς.
1: Ωραία. Τέλεια. Αβοκάντο θα δώσουμε και ενέργεια στα παιδιά που τη χρειάζονται εκεί στις μηχανάρες.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά όχι μόνο. Τώρα στο μηχανόβιο δεν πάει το Energy Ball. Να πάρει όση ενέργεια χρειάζεται.
0: Φωστό.
1: Δεν πάνε τα υπόλοιπα snack μας που είναι θρεπτικά και δυναμωτικά. Τα Chia Pudding, τα γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack, γιατί είναι και αθλητές τα παιδιά. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας είναι τέλεια. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας, χωρίς πρόσθετα επίσης, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα Ginger Shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα Ginger Shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά, με ένα τόσο δύσκολο όνομα για τόσο μικρό μπουκάλι, που όμως μας προσέχει πάρα πολύ αυτό το μπουκαλάκι. Κάνει καλό στο ανοσοποιητικό μας, στο πεπτικό μας, στην ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας και που δεν κάνει καλό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς. Που είμαστε, που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα πάμε στον κύριο Μπίτη. Τι έχουμε εδώ και γιατί θα πάμε στον μοτοσυκλετιστικό όμιλο? Στον Δήμο Νεστορία έχουμε τα πρώτα μοτοσυκλετιστικά πάσα στη Δυτική Μακεδονία. Στόχος τους είναι η αναγνώριση και η ανάδειξη διαδρομών που επιτρέπουν στον μοτοσυκλετιστή να γνωρίσει τον τόπο μέσα από την υπεύθυνη διάσχιση του.
1: Στον Εστόριο.
0: Στον Εστόριο.
1: Ωραία.
0: Είναι μια οργανωμένη προσπάθεια εκεί για την ανάδειξη επιλεγμένων μοτοσυκλετιστικών διαδρομών και περασμάτων που συνδέουν το οδικό δίκτυο με το φυσικό τοπίο, τους οικισμούς και τα σημεία ενδιαφέροντος περιοχής. Τι είναι όμως αυτά τα μοτοσυκλετιστικά πάσα? Και τι είναι αυτή η προσπάθεια? Όπως είπαμε, θα πάμε στον κύριο Μπίτη, τον κύριο Θωμά Μπίτη, να μιλήσουμε γι' αυτό. Κύριε Μπίτη, καλή σας ημέρα. Κύριε Μπίτη, χάσαμε τον κύριο Μπίτη. Θα ξαναπάρουμε τον κύριο Μπίτη.

0: Ελπίζω τώρα να μην χάσουμε πάλι την γραμμή μας. Κύριε Μπίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Πολύ ωραία.
0: Συζητούσαμε εδώ και λέγαμε λίγο για αυτό τη νέα προσπάθεια που κάνετε σαν μοτοσυκλετιστικός όμιλος Καστοριάς για τα μοτοσυκλετιστικά πάσα που θα είναι τα πρώτα στη Δυτική Μακεδονία και όλα αυτά στον Δήμο Νεστορίου.
1: Πολύ ωραία. Ήδη έχουν ξεκινήσει και σε άλλους νομούς, από ό,τι θυμάμαι, στη Ξάνθη και σε άλλους νομούς στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ένα πρόγραμμα που το τρέχουν ήδη. Η ΚΕΔΕ μαζί με τη ΜΟΤΟΕ και σε πανευρωπαϊκούς και με πανευρωπαϊκούς συλλόγους ήδη έχουμε ξεκινήσει τα τρία τα πάσα του Νεστορίου που είναι...
0: Να τα πούμε αυτά, είναι το πάσο της Κοτήλης, το πάσο του Χάρου στον Κρεμό πέρα και στο πάσο του Γράμμου.
1: Ναι, είναι της Φούσιας.
0: Ναι. Φούσια και Γράμμος, τα εκεί κάπου στο χωμάτινο
1: Φούσια,
0: δρόμο.
1: Ναι, από τη Φούσια είναι, οι διαδρομές είναι και ασφάλτινες και,
0: και χωμάτινες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και χωμάτινες μπαίνουν. Και αυτό είναι μόνο στο Νεστόριο.
0: Αυτό είναι ένα...
1: Αυτό... ετοιμάζουμε άλλες πέντε του Δήμου Καστοριάς.
0: Ναι. Και πού θα είναι στο Δήμο Καστοριάς, πού θα είναι?
1: Αυτές περνάνε πρώτα από μια έγκριση αν πληρούν τις προδιαγραφές που ζητάνε. Και μετά έχουμε και άλλες τρεις στο Δήμο Άλγου Συριστικού. Τώρα για να μην το λέμε, επειδή πρέπει, εμείς έχουμε πει πέντε για Δήμο Καστοριάς. Μπορεί από τις πέντε να βγουν οι τέσσερις.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Οπότε... είναι του Βιτσίου,
0: ναι.
1: Είναι ο Αυχένας της Κλεισούρας.
0: Ναι.
1: Του Πολυκέρασου,
0: ναι.
1: Της Οξιάς, χωμάτινες είναι. Οι ασφάλτινες είναι του Βιτσίου που περνάει και Φλόρινα, του Αυχένα της Κλεισούρας και από Απόσκεπο που βγαίνεις πίσω για τα Κορέστια που φεύγεις.
0: Μάλιστα.
1: Και για το Άργος είναι άλλες τρεις.
0: Ωραία.
1: Στο Φράγκο του Βράχου, στον Αυχένα του Καστανόφυτου και σε μία πηγή πίσω από τη Λάγκα λέγεται περιοχή Χούπατα.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, κύριε Μπίτη, δηλαδή μέσα από αυτά τα πάσα, μέσα από αυτές τις διαδρομές ουσιαστικά γνωρίζουμε τον τόπο σας και θέλω, τον τόπο μας, και θέλω να σας ρωτήσω αν όλο αυτό έχει ανταπόκριση, δηλαδή αν βλέπετε ότι πραγματικά είναι μια προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν κόσμο και μοτοσυκλετιστές.
1: Ήδη βλέπουμε ξένους, όχι Έλληνες, ξένους με μοτοσυκλέτες φορτωμένες
0: ξένους.
1: Να πηγαίνουν σε αυτές τις διαδρομές. Και με αυτό το κάθε πάσο θα δημιουργηθούν πινακίδες στο σημείο του ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο εκεί 19 Αυγούστου, εγκρίθηκε ομόφωνα η χορηγική συνεργασία του Νεστορίου με την μοτοδυναμική ΑΕ για την κατασκευή των ενημερωτικών πινακίδων για τα συγκεκριμένα πάσα.
1: Που θα γράφει πάνω το σημείο ενδιαφέροντος, που είσαι, που μπορείς να πας, την ιστορία του τόπου.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Και το σήμα του ΜΟΚ, δηλαδή σε κάθε νομό θα έχει το σήμα του ποιος μοτοσυκλετικός σύλλογος κάνει αυτά τα πάντα.
0: Είναι συντεταγμένες τα πάντα όλα.
1: Συντεταγμένες, π.χ. στον Αυχένα της Κλεισούρας.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι μόνο η διαδρομή για να βγαίνει και αλέχω από κάτω. Θα έχει και την άλλη τη διαδρομή που θα σου λέει ότι μπορείς να πας βλάστη, μπορείς να πας από εδώ.
0: Που είναι επίσης μια εξαιρετική διαδρομή.
1: Ναι,
0: εξαιρετική,
1: μπορείς
0: όμως
1: να πας χωμάτινη, να βγεις.
0: Ναι.
1: Γέρμα, Βογατσικό, Παλιό Κοσταράζι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το σημείο, θα σου λέει ότι και πού αλλού
0: μπορείς να πας.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Είναι μια καλή κίνηση και που έπρεπε από καιρό να γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά τώρα γίνεται πολύ πιο οργανωμένο και θα έχει όλες τις άδειες από όλες τις υπηρεσίες. Δεν θα είναι κάτι αυθαίρετο σε εισαγωγικά. Γι' αυτό πρέπει να περαστεί δημοτικό συμβούλιο και όσο
0: να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Πάντως ο Δήμος Νεστορίου αξιοποιεί προς στιγμήν αυτό το θέμα με έναν οργανωμένο τρόπο. Το ιδιαίτερο δικό φυσικό ανάγλυφο της περιοχής να το εκμεταλλευτεί στο έπεπρο και να το γνωρίσει ο κόσμος.
1: Πολύ ωραία, έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε ατελείωτες διαδρομές σε Γράμμο και Βίτη.
0: Πραγματικά. Και πόσο όμορφο τόπο, κύριε Πίτη, έτσι. Και πόσο όμορφο τόπο.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι ωραίο που βοηθάει και η περιφέρεια και ο Δήμος.
0: Και η γνωριμία αυτών των σημείων στο νομό μας με μια μοτοσυκλέτα, νομίζω ότι από μόνο του είναι και αυτό μια εμπειρία.
1: Δηλαδή ο κάθε ξένος τουρίστας θα μπαίνει στη σελίδα του Δήμου και από εκεί θα παίρνει τις συντεταγμένες που είναι αυτά τα πάσα.
0: Ναι.
1: Ήδη δηλαδή αν...
0: Και θα ακολουθεί τις διαδρομές όπως λέει μετά η κάθε πινακίδα.
1: Ναι. Ήδη τώρα αν μπείτε στους χάρτες της Google και πατήσετε Πάσο Χάρου, πλέον είναι ονομασμένο Πάσο Χάρου.
0: Έχει κατοχυρωθεί η ονομασία του λοιπόν.
1: Θα περγεί ήδη στους χάρτες της Google, έτσι θα γίνει και με τα υπόλοιπα.
0: Και με τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία.
1: Αυτές θα γίνονταν πιο γρήγορα, αλλά επειδή λόγω Αυγούστου, λίγο με τα δημοτικά τα συμβούλια καθυστερούν.
0: Λίγο ναι, σωστά.
1: Το Σεπτέμβριο θα γίνουν και της Καστοριάς και το... Δηλαδή στο σύνολο ο νομός θα έχει πάνω από 10 πάσα.
0: Άρα λοιπόν εσείς κύριε Πίτη και σαν ΜΟΚ είστε ευχαριστημένοι μέχρι στιγμής από την όλη διαδικασία και από την εξέλιξη που πήρε αυτό το θέμα.
1: Ναι, είναι κάτι που το τρέχουμε και το τρέχουμε και με πολύ διάθεση.
0: Και με πολύ διάθεση. Ωραία.
1: Είναι ευχάριστο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα.
1: Καλά. Καλή συνέχεια, καλό
0: και πάντα τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες. Και όταν θα έρθουν και τα πάσα της Καστοριάς, θα ξανακάνουμε μια εκπομπή, κύριε Πίτη.
1: Έτσι, εννοείται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εσάς, Θωμάς Μπίτης από το ΝΑΜΟΚ για τα μοτοσυκλιστικά μονοπάτια Πάσο που έχουμε ήδη και λειτουργούν στον Δήμο Νεστορίου.
2: Μιας και είμαστε Νεστόριο, να σας πω ότι σήμερα το βράδυ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γράμμου έχουμε προβολή ντοκιμαντέρ «Βαγόνια στη βροχή» σε 9 ώρα το βράδυ στο Νεστόριο.
0: Πάμε και σε ένα χορηγό μας και αμέσως μετά στο διάλειμμα μας.
2: Στο Φροντίζω θα πάμε. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, στομίες. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο και τώρα που είναι καλοκαίρι, ετοιμάζεστε ίσως και οι τελευταίοι να φύγετε για τις διακοπές σας. Το αφήσατε τώρα για το τέλος. Γιατί έχετε τους ανθρώπους σας που τους φροντίζετε. Και λέτε, πού θα τους αφήσω. Μα γι' αυτό είναι το Φροντίζω εδώ, για να είναι οι άνθρωποι σας στα καλύτερα χέρια και εσείς να πάτε να ξεκουραστείτε γιατί σας αξίζει και γιατί έρχεται χειμώνας μπροστά μας και το χρειαζόμαστε. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
3: Ώρα Αντένες 12.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας. Και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
3: Στιβαρές πόρτες.
4: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής. Όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές. Γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας. Στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
6: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
4: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Οι εγγραφές άρχισαν.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
7: Αντένες FM 93,6.

0: να χαιρετήσω τον κύριο Βαγγέλη Διαμαντόπουλο.
1: Μάλιστα. Πού είναι χαμένο ο κύριο Βαγγέλη?
0: Ένα μήνυμα από νωρίς, όταν συζητούσαμε για τους συνδέσμους το πρωί. Τώρα το βλέπω. 9:29 μου το έστειλε. Λοιπόν, και τι μου γράφει εδώ? Μόνο σύνδεσμο του Άρη υπάρχει στον νομό.
1: Ναι, όταν ακούσω... λέγαμε για σύνδεσμο. Για
0: μην σε ακούσει φουκαρά μου, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Πες το σιγά. Αφού είναι μόνο ο σύνδεσμος του Άρη, δεν παίρνεις εκεί τα παλικάρια σου, κύριε Βαγγέλη?
1: Να πάτε να σβήσετε.
0: Να πάτε να σβήσετε τα πάντα εδώ, ε? Και τα σβήσετε και με χαρά εσείς. Ε, τι λες, κάντε μια καλή πράξη. Άντε.
1: Εγώ να χαιρετήσω το φίλο τον Ανέστη που μας στέλνει εδώ το μήνυμα του. Red Hot Chili Peppers δεν ήθελες το πρωί? Ορίστε, μας στέλνει τις πιπεριές του, κόκκινες από τον μπακτσέ του, και μας λέει ότι του κρατάμε πολύ ωραία παρέα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, Ανέστη. Και πολύ ωραία, τι ωραίες πιπεριές έχεις κάνει και τι ωραίος μπακτσές εδώ πέρα. Μπράβο. Συγχαρητήρια στα παιδιά.

εκδήλωση που υπάρχει εκεί την Κυριακή. Εν τω μεταξύ, από την άλλη πλευρά, 16η θεματική συνάντηση για τη δεκαετία του 40, 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΕΣΕ, είναι η Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Μακεδονίας. 28-29 Αυγούστου, στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίου, στα Λιβάδια της Κοτήλης, στο Γράμμο. Την Παρασκευή έχει μια συζήτηση με ομιλητές στη Βασιλική Λάζου, ιστορικό, τον Χρήστο Κοσλιόπουλο, δήμαρχο Νεστορίου, την Τζέλα τη Βαρνάβα Σκούρα, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, και τον Κώστα Καραβίδα, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Ιωνίνων. Και το Σάββατο 29 έχει επίσκεψη στο νοσοκομείο του ΔΕΣΕ στον Γραμμό και επίσκεψη στο Μνημείο Μουσείου του ΙΑΜ Ελλάς ΔΕΣΕ στον Εστόριο. Άρα λοιπόν, μια εκδήλωση στο Βίτς την Κυριακή, μία όπως βλέπετε πάνω στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Εκτός όντων των άλλων, μην ξεχάσω να πω κάτι που μου αρέσει και το λέμε κάθε χρόνο. Ένατη γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας Καστοριάς, 28 έως 30 Αυγούστου, στο γνωστό ξύλινο σπιτάκι στην είσοδο της πόλης. Φέτος να πω ότι είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, αφού η συνεργασία με τον Αγίλοπα είναι ένα δίκτυο για την βιοποικιλότητα και την οικολογία στη Γεωργία, και το Βαλκανικό Δίκτυο Σπόρων θα συνδιοργανώσουν και τα παιδιά στο πλαίσιο της γιορτής την πρώτη Βαλκανική Γιορτή Σπόρου. Η συγκεκριμένη γιορτή έχει την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, του Δήμου Καστοριάς, Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς. Παρασκευή 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σαββατοκύριακο από τις 10 πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ.

νομίζω ότι θα έχει μια αξία αύριο, ίσως να φιλοξενήσουμε εκεί τους διοργανωτές για να μιλήσουμε και για το πλήρες πρόγραμμα της γιορτής και για όλα τα ωραία που θα ζήσουμε εκεί αυτό το τριημεράκι. Κάθε χρόνο μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, έτσι.

0: πάμε
1: τι
0: και στην
1: Ελλάδα. Τι έγινε, Ελενάκη, πολύ στο τηλέφωνο σήμερα.
0: Α,
1: στο...
0: έχω σουσού.
1: Σουσού έχει σήμερα.
0: Όχι, okay, και κάποιες δουλειές να κάνουμε.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε στήριξη. Πάμε εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά, παιδιά. Για να κάνετε κάθε μεταλλική κατασκευή, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα. Συνθετικές σανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας. Έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια επίσης. Νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Και πολλά πολλά ακόμα πράγματα. Όπως ξέρετε, οι μάστορες. Πού θα μας βρείτε, Φάδερ?
1: Διασταύρωση Εμπελογήπων.
0: Στήριξε, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758.
1: Λοιπόν, πήγαν και οι Πανιόνιοι χθες. Κάει Πανιόνιο στο Δήμαρχο.
0: Πανιός,
1: είσαι Πανιόνιος.
0: Μ' αρέσει το συμπαθό του Πανιόνιου.
1: Πώς σας άρεσε, έτσι.
0: Το συμπαθώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, πήγε ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας ο Δημήτρης Οβεργίνης, ο Team Manager Άγγελος Κωνσταντοπούλος, ο Sports Director Chris Hongaz και ο Διευθυντής Επικοινωνίας Νίκος Μπουρλάκης. Παρόν έτσι στη συνάντηση με τον Δήμαρχο ήταν και ο κύριος Βασιλιάδης που ήταν από χθες στην εκπομπή μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Καλή προετοιμασία, καλή συνέχεια της προετοιμασίας μάλλον στον Πανιόνιο.
0: Στην
1: Πανιονάρα που λέγει η Έλενα.
0: Πανιόνιος!
1: Ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα έχουμε πολύ περισσότερες ομάδες να τους φιλεξενούμε, να τους βλέπουμε.
0: Δεν και τους χαιρετισμούς μας στον coach Καραγιάννη που φαντάζομαι, ξαναλέω, ότι αυτό
1: είναι.
0: Ήταν...
1: ένα φιλικό με την ομάδα της Καστοριάς δεν θα κάνουν, ρε παιδιά.
0: Να κάνουν.
1: Να κάνουν, γιατί να μην κάνουν. Ας το δω λίγο τα παιδιά εκεί και το δικό μας το ΑΣ.

0: Λοιπόν, δεν ετοιμάζονται μόνο οι πολιτικοί για την Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζονται και αυτοί που θα πάνε να διαμαρτυρηθούν στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζονται λεωφορεία από την Καστοριά.
1: Α, και το έλεγα τις προάλλες. Φέτος δεν θα έχουμε, γιατί πέρυσι τα συζητούσαμε νωρίτερα.
0: Οι κατζίδες της Καστοριάς καλούν τα σωματεία και τα λοιπά. 5 Σεπτέμβρη, 6 ώρα στον πεζόδρομο της πλατείας Αγίας Σοφίας από τις συνεργαζόμενες συνταξιοδοτικές οργανώσεις, έτσι. Θα γίνει χαμός. Αναχώρηση λεωφορείου από την Καστοριά, 1 η ώρα το μεσημέρι, από το πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αναχώρηση λεωφορείου από Καστοριά, 1 το μεσημέρι. Ποια μέρα όμως, παιδιά? Α, την ημέρα της 5 Σεπτέμβρη, ωραία.
1: 5 Σεπτέμβρη, Σάββατο.
0: 1 το μεσημέρι από το πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς.
1: Το επόμενο Σάββατο.
0: Το επόμενο Σάββατο.
1: Διότι αυτό το Σάββατο.
0: Τι
1: έχουμε, ξέρεις?
0: Τι έχουμε.
1: Ξέρεις τι έχουμε?
0: Όχι.
1: Τάξη 86. Τάξη του 86.
0: Μάλιστα.
1: Τάξη. 40 χρόνια μετά.
0: Εγώ μόνο την τάξη της μάνας σου αναγνωρίζω.
1: Αυτή είναι.
0: Αυτή είναι.
1: Α, καλά, που την αναγνωρίζεις κιόλας εσύ.
0: Η τάξη της μάνας σου είναι τάξη 86. Καλά λες. Εμείς ήμασταν τάξη του 83. 3 χρόνια μεγαλύτερη η μάνα σου.
1: Μεγαλύτερη.
0: Αφού 83 στο 86, 3 χρόνια διαφορά.
1: Λοιπόν, τάξη του 86, 40 χρόνια μετά, συνάντηση, παιδιά, αυτό το Σάββατο. Εσείς πρώτο γενικό λύκειο, πρώτο γενικό λύκειο. Μην πάτε τίποτα του Δευτέρου.
0: Δεν σας χωνεύουν.
1: Δεν σας θέλουν. Αυτή είναι μόνο πρώτο.
0: Ενώ η δικιά μας τάξη του 83 το συμπεριλαμβάνει όλους.
1: Όλους, ε. Δεν θα
0: σας... Για να δεις πόσο ανώτερη ήταν η τάξη του 83.
1: Πολύ, μάλλον. Λοιπόν, τάξη 86, πρώτο γενικό λύκειο, 40 χρόνια μετά, αυτό το Σάββατο, συνάντηση στον Ναυτικό Όμιλο στις 9 η ώρα το βράδυ. Έχουν ετοιμάσει εκεί, θα γίνει πάρτι τρικούβερτο, λέει.
0: Άντε ρε.
1: Με εκπλήξεις, δώρα κτλ. Πάλι με παίρνει τηλέφωνο. Δεν ξέρει για ό,τι έχω εκπομπή.
0: Δεν ξέρω. Να κλείσω.
1: Για κλ...
0: Να την κλείσω πάλι. Λοιπόν, UB40, Red Red Wine. Ας μείνουμε σε αυτό το χάλαρο είτε κλίμα και ας πάμε και στους Αλφα Μπλόντι.
1: Δεν είναι ότι δεν θέλουν το δεύτερο λύκειο.
0: Γιατί δεν βγαίνει στον αέρα να μας τα πει?
1: Δεν ξέρω γιατί παίρνει το κινητό μου και δεν παίρνει τον αέρα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι ότι δεν το θέλουν το δεύτερο λύκειο.
0: Τα λέτε πολύ ωραία. Πάρτε.
1: Απλά το
0: αέρα
1: δεύτερο λύκειο, η τάξη του 86, έχει συνάντηση το Σεπτέμβρη. Κάνουν και αυτοί μόνοι τους.
0: Μα τι να κάνω, αφού είδαν και από είδαν το πρώτο λύκειο, λέει δεν μας θέλουν.
1: Εντάξει, γιατί να κάνουν μαζί? Αφού χωριστά είναι. Τι θα πει μαζί?
0: Εμείς γιατί κάνουμε μαζί?
1: Εσείς δεν ξέρω τι σας πιάνει και κάνετε μαζί, για να φαίνεστε πολύ.
0: Σάπα ρε. Σάπα ρε. Λοιπόν, γιατί εμάς μας χώρισαν βιαίως.
1: Αυτό ήταν.
0: Παιδιά, εμείς είμαστε γενιά το 83, να ξέρετε, που μας χώρισαν βιαίως. Παρά τη θέλησή μας. Δηλαδή, εμείς μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου ήμασταν μαζί.
1: Γι' αυτό κάνουμε μαζί, μωρέ. Οι άλλοι δεν ήταν
0: και
1: μαζί.
0: Και ξαφνικά, το καλοκαίρι του 82, μας λένε τα λύκια στην Καστοριά θα γίνουν δύο. Μας έπιασε κρύος υδρότας. Ξέρεις τι είναι με παιδιά που είσαι από το δημοτικό μαζί? Να φτάσεις Δευτέρα Λυκείου και εκεί στην Τρίτη Λυκείου.
1: Τι να κάνουμε τώρα, έτσι γίνεται.
0: Οι καλοί από εδώ και οι άλλοι από εδώ.
1: Γιατί έτσι τους χώρισαν?
0: Ξέρω πώς τους χώρισαν. Με τι κριτήρια μας χώρισαν? Οι χωριάτες λέει από εδώ, οι άλλοι από την Καστοριανή από το άλλο. Έτσι πήγαιναν τότε.
1: Εσύ με ποιους πήγες?
0: Με ποια πάω, με το δεύτερο.
1: Με τους χωριάτες ή με τους Καστοριανούς?
0: Τιμή μου και καμάρι.
1: Χωριάτες
0: γεννήθηκα, χωριάτες
1: θα
0: πέθανα.
1: Αυτό θα σου έλεγα, πάλι καλά φύγες με αυτός.
0: Πού να πάμε, στους Πρωτοβουσιάνους? Το κακό είναι να είσαι χωριάτης και να νιώσεις την πορεία της ζωής σου πρωτεύουσα.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί πια πρέπει να το προσέξεις αυτό. Πρέπει να πας σε γιατρό.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε κυρία Έλενα, μια χαρά. Και έτσι,
1: και εγώ με τους χωριάτες θα πήγαινα πάντως.
0: Δεν το αντέξαμε, δεν το αντέξαμε. Ο παππούς μου έλεγε από την πόλη είναι μόνο τα ποντίκια.
1: Ναι. Και το χειρότερο είναι όταν είσαι. Τέλος πάντων, άντε μην ανοίξεις το στόμα. Έλα,
0: προχωράμε.
1: Έλα, ναι, θα πάω γιουρλού, κουκλάρες μου.
0: Πάμε
1: στα ωραία. Πάμε στα ωραία, γιατί έχουμε εκτόσεις. Και το Your Look σας περιμένει με μοναδικές καλοκαιρινές εκτόσεις. 50% μισή τιμή σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα. Σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια. Θα βρείτε καθημερινά φορέματα για τώρα το καλοκαίρι. Και γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμο και βάφτιση. Ξανάρχισαν οι γάμοι και οι βαφτίσεις. Έχουμε 10 μέρες που ξανάρχισαν. Οπότε είμαι σίγουρη ότι κάπου είστε καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες. Κάποιες είστε και νονές. Εγώ μόνο έχω άλλες 4 βαφτίσεις ακόμα. Φαντάσου.
0: Άλλες τέσσερις.
1: Καλά να είναι τα παιδιά. Έχουμε άλλες 4 βαφτίσεις ακόμα. Λοιπόν, οπότε θα βρείτε και σε αυτά τα φορέματα έκπτωση 50%, μισή τιμή, και σε μερικά κομμάτια, σε ορισμένα κομμάτια θα βρείτε και ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση που φτάνει και το 60% και το 70% σε ορισμένες περιπτώσεις σε αυτά τα φορέματα, έτσι, τα αμπιγέτα φορέματα που είναι καλοραμένα, καλοσχεδιασμένα, με ωραία υφάσματα, με ωραίες υφές, με ωραία χρώματα, με τη λάμψη την απαραίτητη που χρειάζεται για αυτές τις ημέρες. Ό,τι στυλ και αν έχετε, βέβαια, θα βρείτε, και εσείς που είστε πιο έτσι γκράντε και εντυπωσιακές, αλλά και εσάς που σας αρέσουν οι πιο λιτές γραμμές, θα βρείτε διάφορες επιλογές. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι όμως ότι όλα θα τα βρείτε στη μισή τιμή, κορίτσια. Για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα. Και στα μαγιό μας ισχύει το ίδιο. Μισή τιμή και στα μαγιό. Πάνω από 200 διαφορετικά σχέδια σε μαγιό θα βρείτε αυτό το διάστημα στο Your Look. Τα μπικίνι μας, τα ολόσωμα, τα σετάκια μας, τα απαραιό μας, τα καφτάνια μας. Η πλάσα η σειρά, γιατί και εκεί θα βρείτε όλα τα μεγέθη. Μείον 50% σε όλα. Μισή τιμή. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look.
0: Βλέπω εδώ, Βάζ μας στέλνει μήνυμα. Βάζ, ποιος είναι ο καλύτερος Μπαχτσές? Ο Μπαχτσές της καρδιάς μας, λέει. Και
1: ναι, καρδιά Μπαχτσές.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Πάντως εδώ, σου είπα πριν για το φίλο τον Ανέστη που σου στείλε τις πιπεριές του εδώ πέρα, δέστες.
0: Ναι, τις είπα.
1: Και δες εδώ Μπαχτσέ.
0: Κοίταξε να δεις αυτό, τι να την κάνω τη φωτογραφία. Ας στείλει τίποτα κόκκινες πιπεριές αφού βλέπω ότι έχει. Για να δούμε τι γίνεται. Εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία. Να προχωρήσω εγώ λίγο τώρα. Να πάω. Α, φροντιστήριο Αιχμή θα σας πάω. Πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε γιατί, όπως τα λέγαμε και νωρίτερα και με τον κύριο Ξανθόπουλο, η νέα σχολική χρονιά είναι πρώτων πυλών. Πάρα πολύ λίγες μέρες έμειναν, οπότε οι εγγραφές στο φροντιστήριο Αιχμή ξεκίνησαν. Στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία, 15 χρόνια επιτυχίας. 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή, σας περιμένουμε καθημερινά στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί, και σας δίνω και ένα τηλέφωνο γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολλές οι απορίες σας και οι ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στα παιδιά μας στην Αιχμή, 2467086110.
0: Λοιπόν, το τι τραβάνει κτηνοτρόφι, το ξέρετε, δηλαδή τα άλλα λέγαμε και νωρίτερα. Υποσχεθήκαμε να έχουμε και τον κύριο Γρηγοριάδη. Κάνει μια πρόταση ο Δήμος να μπορέσει να ελαφρύνει λίγο τον πόνο αυτών των ανθρώπων, απαλλάσσοντάς τους από δημοτικά τέλη, από νερά κτλ. Ή ποια βοήθεια άλλη μπορεί να δώσει. Όλος ο νομός και όλοι οι κτηνοτρόφοι του νομού, λόγω γέρμα, τραβάν τα απίστευτα. Ίσως πρωτόγνωρα πράγματα για τον νομό μας, που δεν τα έχουμε ξαναζήσει κυριολεκτικά. Κύριε Γρηγοριάδη, καλή σας ημέρα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, καλά?
2: Καλησπέρα και στους ακροατές. Είμαστε εξαιρετικά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα, γιατί κάνετε μια πρόταση. Όντως αυτό που συμβαίνει με τους κτηνοτρόφους σε όλο το νομό είναι απερίγραπτο. Ξεκίνησε το κακό από τον Γέρμα και παίρνει μπάλα όλους τους κτηνοτρόφους για την προστασία των υπόλοιπων κοπαδιών σε όλο το νομό. Τι προτείνετε ακριβώς, κύριε Γρηγοριάδη? Ποιες πρωτοβουλίες προτείνετε να αναλάβει ο Δήμος Καστοριάς προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Καταρχήν, σας χαιρετώ από το Μιλά και σας χαιρετάω Μιλάς. Είναι το εξαιρετικό χωριό μας πάνω, το κλίμα είναι ιδιαίτερο και είναι ένα από τα κριτικά χωριά μας προς αυτή την πλευρά. Λοιπόν,
0: και ίσως θα έπρεπε τότε που γινόταν και η Δήμη, αντί για Δήμος Κορεστίων, ίσως θα έπρεπε να ονομαστεί Δήμος Παύλου Μελά. Υπάρχουν πολλοί Δήμοι Παύλου Μελά ανά την Ελλάδα, και εμείς που εδώ έχασε τη ζωή του εδώ για τα χώματα της Μακεδονίας, δεν μπορέσαμε να του κάνουμε ένα Δήμο.
2: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι έπρεπε να είναι, έτσι έπρεπε να ονομάζεται, γιατί εδώ και έχει και ιστορικές καταβολές αυτή η ονομασία. Έχουν ονομαστεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις ο Δήμος Παύλου Μελά, τεράστιος.
0: Θεσσαλονίκη έχει, παντού έχει.
2: Παντού έχει, που καθαρά για ιστορικούς λόγους, χωρίς να έχουν καμία επαφή με την ιστορία, με τη διαδρομή του ιδίου, και όμως δώσαν το όνομα στους Δήμους αυτού. Δυστυχώς όμως μπαίνουν άλλα πράγματα, και εδώ είχαν μπει τότε άλλα πράγματα και δεν μπόρεσε να ευοδοθεί αυτή. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα.
0: Εντάξει, τώρα πάνε και εκείνοι οι Δήμοι, δεν υπάρχουν καν.
2: Ποτέ δεν
0: υπάρχουν
2: ως
0: πρώην δημοτικές ενότητες, πώς τα λέτε και τώρα.
2: Ναι, άλλο εννοούσα. Ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα, για να αποδώσεις τιμή και δόξα σε αυτούς που δώσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, στους χώρους που το κάνανε. Πάντα υπάρχουν τρόποι να αποδώσουμε τις τιμές που αρμόζουν.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι ανάγκη, σαν και καλά, να γίνει αυτό το συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλά άλλα. Λοιπόν, Τώρα, όσον αφορά για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι εμείς εδώ στην Καστοριά, ο κτηνοτροφικός τομέας είναι πάρα πολύ ισχυρός. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού του δικού μας που ασχολείται με αυτό, από γενεά προς γενεά, και είναι ένας από τους στυλοβάτες ο κτηνοτροφικός τομέας και ο κλάδος αυτός.
0: Μα ο νομός μας πια είναι κτηνοτροφικός όμως και γενικός.
2: Είναι, γιατί ξέρετε, έχουμε γύρω στις 400 κτηνοτροφικές μονάδες, εκ των οποίων περίπου οι μισές και πάνω είναι μέσα στο Δήμο της Καστοριάς. Λοιπόν, άρα είναι πάρα πολλές οικογένειες που βιοπορίζονται πάνω από αυτό και στηριζόμαστε πάνω σε αυτό και οφείλουμε όλοι μας να στεκόμαστε πάνω όταν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα αυτό που είπατε και σας άκουσα προηγουμένως όσον αφορά για το γέρμα, από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Ήδη δηλαδή δυστυχώς σε δύο συμπολίτες μας εκεί πέρα έχουν σφαγεί όλα τα ζωντανά τους.
0: Έχουν σφαγεί 155 την πρώτη δόση και 1250 τη δεύτερη δόση.
2: 1400 πρόβατα το σύνολο περίπου. Και αυτό είναι μια τραγωδία για τον τόπο, μια τραγωδία για αυτές τις συγκεκριμένες οικογένειες, στις οποίες θα πρέπει να σταθούμε και σαν πολιτεία αλλά και σαν δήμοι να τους στηρίξουμε. Αλλά όμως μέσα από τα μέτρα τα οποία της απαγόρευσης της βόσκησης της καραντίνας που έχει μπει όλος ο νομός
0: τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο, Δεκέμβριο,
2: αυτό το 31-12 είναι καταληκτικό όσον αφορά την πρώτη δόση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα.
0: Ναι, από εκεί και πέρα μπορεί να συνεχιστεί άνετα, δεν υπάρχει κανένα αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά
2: ακριβώς.
0: Τουλάχιστον μέχρι 31 θα είμαστε σίγουρα κλειστά.
2: Είμαστε καραντίνα. Άρα δηλαδή είναι υποχρεωμένοι όλοι αυτό το χρονικό διάστημα οι κτηνοτρόφοι μας που τα βγάζανε έξω και μπορούσαν να ρεφάρουν, να βάλουν κάτι στην άκρη, γιατί το υπολογίζανε τη δωρεάν τροφή αυτή που προσφέρει η φύση μας με τα βότανα και εδώ πέρα. Το χάσαμε, το χάσαν αυτό. Κινδυνεύουν πολύ, γιατί πάνε είναι και μεγάλα τα πρόστιμα, αν κάποιος συλληφθεί να τα βγάζει τώρα έξω.
0: Βγήκαν κανένα δυο και τους μάζεψε η αστυνομία, αν ξέρετε.
2: Ακριβώς. Και τους μάζεψε υπό προειδοποίηση.
0: Την επόμενη
2: φορά θα είναι και μεγάλα τα πρόστιμα. Άρα αναγκαστικά οι άνθρωποι, ναι, αλλά αυτοί είχαν κάνει τα κουμπάντα τους αλλιώς. Δεν είχαν τροφές. Αναγκάζονται, ψάχνουν τώρα και τις τροφές που το χειμώνα υπολογίζανε, τις ξοδεύουν τώρα. Εδώ λοιπόν υποσχέθηκα και ανέλαβα αυτή την πρωτοβουλία να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας και να βοηθήσουμε ο καθένας από το μετερίζει του όπως μπορεί. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να στηρίξουμε και γι' αυτό πρότεινα αφενός μεν.
0: Έχετε υπολογίσει, κύριε Γρηγοριάδη, πόσους κτηνοτρόφους στο Δήμο Καστοριάς θα μπορούσε να αφορά αυτή η πρότασή σας?
2: Είναι γύρω στους 200.
0: Γύρω στους 200. Έτσι. Και έχετε υπολογίσει και το κόστος το οποίο θα μπορούσε να.
2: Όχι, γιατί δεν ξέρω το ατομικό κόστος, ξέρετε. Το ατομικό κόστος και τι δημοτικά θέλει, γιατί
0: άλλο για να έχουμε μια τάξη μεγέθους για να καταλάβουμε γιατί συζητάμε, ας πούμε.
2: Είναι μικρά τα μεγέθη. Είναι μικρά τα μεγέθη για το Δήμο. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Δεν είναι μεγάλα τα μεγέθη. Και από τους 200 σας λέω, αυτοί είναι εγγεγραμμένοι. Τώρα ακριβώς η πόση είναι αυτή τη στιγμή ενεργή. Κάτι τι λιγότερο θα είναι ενεργό.
0: Μάλιστα.
2: Από αυτούς άλλοι έχουν πολύ λίγο ζωικό κεφάλαιο μικρό, άρα δίνουν πολύ λίγα χρήματα. Και στα δημοτικά τέλη, ειδικά στα δημοτικά τέλη.
0: Άρα εσείς ζητάτε μέχρι που να υπάρχουν οι απαγορεύσεις να μην πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι δημοτικά τέλη.
2: Ναι, και την κατανάλωση του νερού. Στις κτηνοτροφικές τους μονάδες.
0: Αυτό εδώ απευθύνεται στη ΔΕΙΑΚ επίσης.
2: Αυτό απευθύνεται στο Δήμο. Απευθύνεται. Η ΔΕΙΑΚ δεν είναι μόνη της, δεν είναι ταμπέλη κανενός. Έτσι. Είναι μια εταιρεία του Δήμου. Άρα ό,τι πει ο Δήμος. Έτσι, στο Δήμο απευθύνεται. Και εγώ μέσα στο Δήμο και για το Δήμο μιλάω.
0: Ναι.
2: Αυτά κάλλιστα μπορούμε να τα κάνουμε. Πάνω σε αυτά μπορούμε να βρούμε και κάτι άλλο να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Όπως και για την πολιτεία έχω γράψει, ότι θα πρέπει να κοιτάξει και η πολιτεία. Υπάρχουν προγράμματα μέσα από το ΣΔΑΜ να εντάξουμε και το κτηνοτροφικό τομέα εδώ, να μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε. Όσον αφορά στις ζωοτροφές, αυτό το διάστημα.
0: Κύριε Γρηγοριάδη, να ξέρετε μόνο ότι η πολιτεία θα αποζημιώσει, όταν αποζημιώσει με 250 ευρώ το πρόβατο, την ώρα που το πρόβατο στοιχίζει για να το αγοράσει 500 ευρώ, ανάλογα και με τη ράτσα βέβαια 400-500 ευρώ. Δεύτερον, για να ξαναφτιάξεις τη μονάδα σου, πρέπει να περάσουν 2 χρόνια όσοι έχουν πάθει ζημιά και έχουν σφαγεί τα πρόβατά τους. Συν το γεγονός ότι όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα και με τις ζωοτροφές που λέτε κι εσείς, δεν υπάρχει καμιά βοήθεια από πουθενά, κυριολεκτικά. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η βοήθεια.
2: Ναι, πρέπει να τα ευημερίσουμε. Είναι 2 τα σκέλη. Το ένα το σκέλος είναι σε αυτούς που έχουν πάθει τη ζημιά, Μέχρι τώρα έχουμε δύο επιχειρηματίες στον τόπο μας που έχουν υποστεί αυτή τη μεγάλη ζημία. Λοιπόν, και το άλλο σκέλος είναι όλοι οι υπόλοιποι που υφίστανται ζημία μέσα από την καραντίνα.
0: Αυτού του γεγονότος.
2: Μέσα από την καραντίνα. Ναι. Άρα λοιπόν, όσον αφορά το ένα κομμάτι, είναι καθαρά θέμα της πολιτείας. Εκεί θα πρέπει να πιέσουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα να βγουν οι αποζημιώσεις, για να δοθούν οι αποζημιώσεις και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν. Πέρα από το χρονικό όριο, δεν ξέρω, νομίζω είναι μικρότερο το χρονικό όριο, αυτό που τους δίνουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες μονάδες πάλι. Και το άλλο σκέλος είναι τώρα όλοι οι υπόλοιποι που υφίστανται ζημία γιατί αναγκάζονται και ταΐζουν μέσα. Αυτούς μπορούν άμεσα, ανάλογα με το ζωικό τους κεφάλαιο, αναπρόβατο, αναπνοερήφιο, να ορίσουν ένα ποσό και να δοθεί ποσό για αγορά. Των τροφών αυτών.
0: Άρα ο Δήμος να δώσει χρήματα, αυτό, λέτε ουσιαστικά.
2: Όχι. Το ένα αφορά την πολιτεία. Αυτό που σας λέω τώρα είναι αφορά την πολιτεία. Ο Δήμος δεν χρειάζεται να δώσει χρήματα.
0: Τι να δώσει, ο Δήμος λέει να μην πληρώσει όλα αυτά.
2: Ο Δήμος λέω, μηδενίζει τα δημοτικά τέλη αυτών των ανθρώπων. Πρώτον,
0: να μην πληρώνει το νερό.
2: Και δεύτερον, μηδενίζει και την παροχή.
0: Έμεση βοήθεια, α πούμε. Έτσι, μια άμεση
2: δεν είναι έμεση βοήθεια, αυτή είναι άμεση βοήθεια. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει με πράξεις.
0: Με λόγια ότι δεν θα δώσει χρήμα, απλά δεν θα πάρει χρήμα από αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ακριβώς. Ναι, αλλά για αυτούς είναι μια μεγάλη βοήθεια.
0: Φυσικά.
2: Αυτό το πράγμα. Γιατί το νερό είναι μια μεγάλη κατανάλωση του νερού όταν ο άλλος έχει 200-300 και παραπάνω πρόβατα.
0: Αυτή την πρόταση την έχετε υποβάλει κάπου στο Δήμο, θα ζητηθεί κάποιος σε κάποιο συμβούλιο?
2: Πιστεύω ναι, θα το συζητήσουμε. Πιστεύω, κοιτάξτε να δείτε. Έτοιμος έχει γίνει τώρα, είναι δύσκολο να μπαίνουμε μέσα και να κάνουμε τις ερωτήσεις που κάναμε παλιότερα. Έχει αλλάξει ο κανονισμός και μας έχει αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Οπότε τώρα αυτού του είδους τις ερωτήσεις μπορούμε με κάποιο τρόπο να τις βάζουμε στη λογοδοσία.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε, μόνο εκεί. Αλλιώς δεν μας έχει, μας αφαιρεί το δικαίωμα να δημιουργούμε, να συζητάμε θέματα τα οποία είναι εκτός της ημερησίας για τάξη.
0: Για ένα τέτοιο θέμα, ποιος θα μπορούσε να είναι.
2: 20 επερωτήσεις και πριν το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνονται και 20 επερωτήσεις.
0: Ποιος θα μπορούσε να είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος για αυτά τα θέματα? Ποιος έχει το τάμιο?
2: Δεν έχει σημασία. Ο Δήμαρχος.
0: Ο Δήμαρχος θα μπορούσε.
2: Ο Δήμαρχος αντιδήμαρχος. Κοιτάξτε.
0: Πρέπει να είναι μια πολιτική απόφαση, λέτε, από την κορυφή του Δήμου.
2: Ο Δήμαρχος. Για όλα αποφασίζει ο Δήμαρχος και από εκεί και πέρα το εκτελεστικό όργανο, ανάλογα με τη θεματολογία, ανήκει σε κάποια αντιδημαρχία.
0: Για να το δούμε, γιατί κάθε βοήθεια για αυτούς τους ανθρώπους δεκτεί.
2: Πάντοτε είναι θέμα Δήμαρχου. Δεν έχουμε κόστος. Το κόστος είναι μικρό για αυτό που είναι. Μικρό. Εδώ δίνουμε κάθε εβδομάδα στη Δημοτική Επιτροπή, μοιράζουμε τόσα χρήματα για σουβλάκια και για πανηγύρια και για μικρόφωνα και για μεγάφωνα. Έτσι δεν μπορούμε να στηρίξουμε.
0: Άρα λέτε μια βοήθεια και προς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα ζώα αυτή τη στιγμή, θα ήταν.
2: Τώρα εδώ δίνουμε για ένα γεύμα 6.000 ευρώ για να έρθει να κάνουν ένα τραπέζι. Που θα έρθουν εδώ πέρα και δεν θα τους ξαναδούμε τους ανθρώπους. Τώρα τους ανθρώπους τους δικούς μας εδώ δεν μπορούμε να βρούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι έχει λογική είναι, και νομίζω ότι είναι, θα νιώσει και αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, θα νιώσει το ότι κάποιος τον σκέφτηκε, αυτό είναι το.
2: Να νιώσουν ότι είμαστε δίπλα τους έμπραχτα και όχι όλο αυτό το παντού που βλέπουμε. Ναι, βεβαίως, όλοι στηρίζουμε, αλλά εν την πράξη στο χέρι υποστηρίζουμε.
0: Ελπίζω να γίνει ως το δυνατόν συντομότερο. Ό,τι βοήθεια μπορεί να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Βεβαίως, άμεσα.
0: Και νομίζω ότι.
2: Και
0: να μην το αφήσουμε μόνο για το Δήμο Καστοριάς. Νομίζω ότι παντού υπάρχουν κτηνοτρόφοι. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο πρέπει να πάει με κοινή απόφαση και των τριών Δήμων. Δηλαδή, νομίζω ότι θα μπορούσαν όλοι οι Δήμοι.
2: Άμα το ξεκινήσουμε εμείς. Κοιτάξτε, άμα το ξεκινήσει ο Δήμος Καστοριάς, πιστεύω οι άλλοι δύο Δήμοι άμεσα
0: θα ακολουθήσουν.
2: Ναι. Γιατί δεν σας είπα, δεν είναι το κόστος, θα ανοίξουμε το χρηματοκιβώτιο και θα βγάλουμε μέσα λεφτά να μοιράσουμε.
0: Είναι μια βοήθεια, είναι μια μικρή βοήθεια για να τους πούμε ότι εδώ είμαστε κι εμείς.
2: Θα έχετε δωρεάν νερό το επόμενο εξάμηνο.
0: Ναι,
2: αυτό. Έτσι και τα δημοτικά τέλη που ξέρετε είναι ένα μικρό ποσό, δεν είναι μεγάλο ποσό. Έτσι και αυτό μπορούμε να το υπομειστούμε. Όταν για ένα τραπέζι δίνουμε 6.000 ευρώ.
0: Λοιπόν.
2: Έτσι και τα 20 φεύγουν από εδώ και από εκεί και τα 15 έτσι. Άρα έχουμε τη δυνατότητα.
0: Έχουμε τη δυνατότητα. Ωραία.
2: Βεβαίως.
0: Κύριε Γρηγοριάδικο, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας για να μοιραστείτε μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετάμε από το σπίτι.
0: Ελπίζω να γίνει ό,τι βοήθεια έρθει από οπουδήποτε. Εγώ νομίζω για αυτούς τους ανθρώπους δεκτεί. Είμαστε υπέρ της γεωργίας και κτηνοτροφίας του τόπου μας.
2: Και να μας νιώθουν δίπλα τους, γιατί τρέμει, κύριε Νατσούλη, τρέμει το φιλοκάρδι τους.
0: Πολύ βασικό.
2: Λένε όλοι, γιατί έχω συζητήσει με όλους, πήγα εδώ εγώ και αυτά και τα παιδιά στην Κέρμα εκεί που πάθανε τη ζημιά, Η κατάσταση είναι δραματική. Ξέρετε, από τη μια στιγμή στην άλλη να είσαι μεγάλο, να είσαι επιχειρηματίας. Γιατί επιχειρηματίας είναι ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Και μάλιστα σε μια περίοδο τώρα που εκεί η τιμή του γάλακτος είναι πολύ καλή. Οπότε πάνω που μετά από χρόνια λέμε κάπου να.
0: Κάτι να βγάλουν αυτό, και αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ναι, και έρχεται αυτό και ο άλλος κοιμάται και λέει αύριο το πρωί που θα ξυπνήσω τι θα γίνει. Λες να είμαι εγώ επόμενος. Γιατί αυτό είναι και άτιμο το πράγμα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μα ήδη 4 μονάδες όπως ξέρετε είναι σε επιτήρηση.
2: Ναι.
0: Στο Γερμανό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γρηγοριάδη.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Ένα καλό μεσημέρι.
0: Αυτά λοιπόν για την συγκεκριμένη πρόταση. Να δούμε. Κάθε βοήθεια πιστεύω για τους ανθρώπους της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Απολύτως δεκτή και θεμητή. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα. Χορηγό και διάλειμμα.
1: Ναι, θα πάμε και στη σύμπλευση που είναι μαζί μας. Το πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Πάμε διάλειμμα. Αργήσαμε, Έλενα. Αργήσαμε. Τι ώρα πήγε?
1: 12:36.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λοιπόν, το θερμόμετρο μας εδώ στην Καλλιθέα στους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Παναγία μου.
0: Θα καεί ο τόπος, βράζει ο τόπος, βράζει άσφαλτος. Μία προσφορά, Ντάουβιν, από Βασιλείο.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2460 70 27 247.
6: Κάθε ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670 83455.
7: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
7: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
8: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
7: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
8: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
9: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670 43082.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
4: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Αχ, πόσα χρόνια με πας πίσω, ρε σκηνοθέτη, πόσα χρόνια με πας πίσω. Ρε νιάτα. Έρμα μου νιάτα. Για πάμε.
1: Να πάμε, εσύ θα μας πας, επιπλοκύρου.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, θέλω εκπτώσεις, θέλω εκπτώσεις και στα έπιπλα τα κλασικά, θέλω εκπτώσεις και στα στρώματα της Mediastrom.
0: Στρώματα
1: και
0: αμαλάκι, θέλω 40%. Και στα μαξιλάρια. Έως 40%
1: σας. Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω.
0: Για να κάνετε πια τον ύπνο των ονείρων σας με τα καλύτερα στρώματα.
1: Αυτό θέλω.
0: Για μια ζωή. Τι έτσι, μια ζωή, μπράβο. Για δυο ζωές, τρεις ζωές. Δεν θα ξανασχοληθείτε πια με στρώμα. Ότι θα απολαμβάνετε τον ύπνο σας, ένα από τα τρία πράγματα που απολαμβάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη γη.
1: Τι είναι τα δύο?
0: Α, δεν μπορώ να πω.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχεις το φαγητό, σίγουρα.
0: Το ένα είναι ο ύπνος.
1: Το άλλο είναι το φαγητό.
0: Το άλλο, βάλ το μυαλό σου να δουλέψουμε. Από εκεί και μετά.
1: Μπορεί να είναι διαφορετικό για τον καθένα.
0: Το τρίτο είναι το διαφορετικό για τον καθένα.
1: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει. Αν και υπάρχει ένα 80% που συμφωνεί με το τρίτο σίγουρα, αλλά. Από εκεί και μετά, από εκεί και μετά. Και με τα μαξιλάρια. Δύο μαξιλάρια με Mediastrom 20%. Τέσσερα μαξιλάρια με Mediastrom 40%. Και πολύ ωραίες τιμές για όλο τον Αύγουστο και στα κλασικά επιπλά Κύρου. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Για εσάς που είστε λάτρες των κλασικών επιπλών, αρχοντιά, απερίγραπτη ομορφιά φυσικά και στο δικό σας σπίτι. Με πολύ ωραίες τιμές, ειδικά τώρα τον Αύγουστο. Στην Έπειλο Κύρου, καλημέρα στην Γκάλια. Καλημέρα στο Θωμά. Στο τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου.

0: Για λέγε.
1: Throwback.
0: Throwback.
1: Είχαμε την κυρία Βλαχοπούλου πέρυσι, που είναι κάτοικος περιοχής του Άργους, που είχε ξεσπάσει σε εκείνη την περιοχή φωτιά πέρυσι. Θυμάσαι, η πυροσβεστική ήρθε αμέσως. Αν ήταν βράδυ, θα μας έπιανε στον ύπνο και θα θρυνούσαμε θύματα. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας κάτι πολύ σημαντικό, έλεγε εδώ η κυρία Βλαχοπούλου. Είναι υποχρέωσή μας να καθαρίζουμε τα οικόπεδα.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι.
1: Τον κύριο Σπυρίδη είχαμε, με αφορμή την απόδραση από το νοσοκομείο, πρέπει να ασχοληθούμε με τις ελλείψεις που έχουμε. Θυμάσαι την απόδραση ενός δραπέτη από το νοσοκομείο. Τον πιάσαμε εκείνον τελικά.
0: Πού ξέρω.
1: Βρέθηκε.
0: Πού ξέρω. Κλείσαμε ένα χρόνο.
1: Κλείσαμε ένα χρόνο, ναι.
0: Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε υποδράσει, είχε επιδείξει από τον μπαλκόνι.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε χειρότερο.
1: Αυτός με το σπασμένο πόδι.
0: Έτρεχε σαν λαγός. Με το σπασμένο το πόδι, φαντάσου. Ένα παρελθόν.
1: Τον κύριο Κεβαψόγλου είχαμε. Στις συναντήσεις με τα Υπουργεία έγινε πλέον απολύτως κατανοητό το τι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία. Ίσως έχουμε και κάποιες εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
0: Θα πάνε τώρα. Όπως είπαμε, αύριο, υπενθυμίζω, οι δήμαρχοι, επιμελητήριο κτλ. Συναντιόνται με τον Πρωθυπουργό Θεσσαλονίκη.
1: Και είχαμε και τον κύριο Κεραμάρη, νεκρός στη χαράδρα του Χάρου. Ακόμα δεν έχουμε πολλές πληροφορίες.
0: Την χαράδρα του Χάρου την ομολογήσαμε σήμερα με τις διαδρομές των μοσοσυκλετιστών, έτσι. Μάλιστα. Αλλά ήταν και αυτά από τα δυσάρεστος ο περσινός Αύγουστος, έτσι.
1: Και δυστυχώς αν αύριο ήταν και το τραγικό τροχαίο με τα δύο παιδιά.
0: Οχ, μην μου πεις, για σαν αύριο ήταν.
1: Ναι.
0: Ένας χρόνος,
1: Ένας χρόνος.
0: Ήταν η μοναδική μέρα πέρσι που δεν μπορέσαμε,
1: δεν
0: να, κάνουμε
1: μπορέσαμε να κάνουμε εκπομπή.
0: Δεν το θυμάμαι. Και ξεκινήσαμε και κάπου στο δεκάλεπτο το σταματήσαμε. Λοιπόν, πάμε για παρακάτω.
1: Να πάμε, να πάμε, να πάμε και Αγκίστρι θα σε πάω τώρα. Τι ώρα είναι?
0: Μια χαρά ώρα είναι.
1: Μία παρά δέκα. Ετοιμάζεστε. Ήδη ακονίζετε τα πυρούνια και τα μαχαίρια σας. Και θα σας πάω στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και παντανόστιμες. Και θρεπτικότατες θα προσθέσω εγώ, διότι μας κάνουν πάρα πολύ καλό. Όπως ξέρετε, πρέπει να τα εντάξουμε τα ψάρια στη διατροφή μας, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Σήμερα Τετάρτη, μια καλή μέρα για να κάνετε την αρχή. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά. Ζυμαρικά πάκερι που είναι σαν κανελόνια, αλλά με σολομό, κρέμα γάλακτος και καπαρί. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή. Ωραία αυλή, καλοκαιράκι. Να απολαύσουμε τη φοβερή εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία. Αλλά και delivery αν θέλετε να έρθουν όλα σπίτι σας. Delivery μέσω όλων των εφαρμογών, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt. Αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29747. 29747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Έχουμε και διαγώνισμα σήμερα.
1: Βεβαίως και έχουμε διαγώνισμα.
0: Καλό.
1: Κάτσε να δω λίγο τα θέματα για να σου πω.
0: Ναι.
1: Oh.
0: Σήμερα δεν είπαμε τις γιορτές, ρε παιδιά.
1: Ναι, και γιορτάζει και η Ναταλία, ρε παιδιά. Και ο Ανδριανός και η Ναταλία.
0: Ναταλία Γερμανού. Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή. Ναταλή.
1: Ναταλή.
0: Ναταλή. Φώναζε ο Γιοργαντάς όταν είχε πιει τις δρακές.
1: Α, τι ωραία εκπομπή.
0: Ναταλή.
1: Θέμης Γιοργαντάς θα μπορούσε να είναι τις Παρασκευές εδώ.
0: Ωραία, φίλε.
1: Θα μπορούσε.
0: Μάλιστα.
1: Ναταλία Σερόβας γιορτάζει σήμερα. Ποια άλλη Ναταλία ξέρουμε?
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναταλία. Η Ναταλία εξαδέρφη μου στο Κωνσταράζι.
0: Α, μπράβο.
1: Ναταλία.
0: Οπότε πάμε.
1: Δεν μου έρχεται άλλη Ναταλία, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε διαγώνισμα.
0: Πάμε διαγώνισμα.
1: Ωραία.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία γιορτάζουν σήμερα. 1701. Η μάχη στο Ματζικέρτ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπασλάν, νικά τον στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο Τέταρτος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. 1959, η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός
0: Άλεξ
1: Ισηγόνης. 1968, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία Apple. 1983, ψηφίζεται το τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής, ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.
0: Πασοκάρα. Άρα Πασόκ.
1: Άρε Πασόκ.
0: Εγγύης.
1: Άρε Πασόκ.
0: Χίλια
1: άρε
0: χρόνια Πασόκ.
1: Μια ζωή Πασόκ. Άρε Πασόκ.
0: Άρε μπρος Πασόκ. Πασόκ σώσε μας.
1: 1998. Η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά από γεγονότα.
0: Αυτά από γεγονότα, ε.
2: Πίνω
0: Θέμης, πίνω Θέμης. Ναταλή, Ναταλή.
1: Έλα, τώρα άρχισε να χωρί.
0: Έλα.
1: Έλα Θέμη.
0: Άντε ρε Θέμη. Είναι εύκαιρη σε βλητή από τα πόδια, από τα χέρια. Ναταλή! Αχ, αυτά.
1: Μόνο τον Ναταλή δεν ακούσαμε, ρε βέβαια. Μόνο τον Ναταλή δεν ακούσαμε.
0: Μα τον Ναταλή πού είναι να πάρει, ευχή να πάρει. Αυτό με βγάζει εμένα.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων. Προχωράμε.
1: Άκυρο.
0: Ναι.
1: Πάμε και στην Energon που είναι μαζί μας. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και στα υπόλοιπα που σιγά σιγά αρχίζουν, παιδιά μου. Παράταση μέχρι Νοέμβριο το Εξοικονομώ, έτσι το υπενθυμίζω. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlenergon.gr ή στο σελίδα μας, μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions, Consulting Engineers. Γεννήσεις.
0: Πάμε γεννήσεις κιόλας.
1: 1740. Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ.
0: Μονγκολφιέ. Μονγκολφιέ.
1: Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ.
0: Γάλλος.
1: Βεβαίως Γάλλος. Τι θα ήταν, Πορτογάλος.
0: Μούντες.
1: Μονγκολφιέ.
0: Ας το παραδίδουμε σε αυτό.
1: Εφευρέτης του αερόστατου. Μαζί με τον αδελφό του Ζακ.
0: Α, εσύ και ανέβηκες και στο αερόστατο που είχε έρθει.
1: Ναι, ωραίο ήταν. Ωραίο.
0: Ρε Έλενα, πώς ανέβηκες στο αερόστατο.
1: Η πρώτη που ανέβηκα, έτσι.
0: Τι πράγμα, ρε θαραλέα.
1: 1743. Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ. Λαβουαζιέ. Θα πρέπει να σου λέει κάτι το όνομα.
0: Λαβουαζιέ. Γάλλος κι αυτός.
1: Γάλλος κι αυτός.
0: Λαβουαζιέ.
1: Ναι.
0: Λαβουαζιέ. Λαβουαζιέ.
1: Λαβουαζιέ.
0: Τι να, ανακάλυψε κάτι αυτός.
1: Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας ολόκληρης.
0: Λαβουαζιέ, γιατί έπρεπε να μου λέει
1: γιατί
0: κάτι
1: ήταν
0: τώρα,
1: πολύ γνωστό, ρε φάτερ. Μέχρι και εγώ το ήξερα που ήμουν σκράπα στη χημία. Το Λαβουαζιέ, τον ξέρεις. Νόμ, του Λαβουαζιέ, λες.
0: Κατάλαβα, ωραία.
1: Πάμε σε κάτι που ξέρεις σίγουρα. 1943. Δάκης.
0: Ο τραγουδιστής ο Δάκης.
1: Ναι.
0: Ο Βρασίδας.
1: Βρασίδας. Πώς τον έλεγαν, Βρασίδα.
0: Βρασιδάκης Δάκης, αλλά πώς τον έλεγαν στο επίθετο.
1: Έλα.
0: Ένα πάρε ευχή, δεν θυμάμαι.
1: Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο λοιπόν του Βρασίδα Χαραλαμπίδη.
0: Μπράβο, Δάκης.
1: Τραγουδιστής της Pop.
0: Νομίζω ήταν από την Αίγυπτο η καταγωγή του, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί.
1: Δεν το λέει εδώ.
0: Δεν το λέει.
1: Δάκη έχεις βρει μόνο προς το παρόν. Πρόσεξε στα επόμενα να είσαι πιο συγκεντρωμένος.
0: Μάλιστα.
1: Πιο συγκεντρωμένος σε θέλω. Αβοκάντο θα σε πάω πρωτίστως.
0: Ναι.
1: Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Το αγαπημένο μας όπορο παντεπολείο πάμε τώρα. Στο ναι. Αβοκάντο. Τα λατρεύουμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Που...
0: Έχει
1: και πιο νόστιμα φρούτα το καλοκαίρι. Πώς να το κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Αλλά δεν πάμε μόνο για αυτά. Πάμε για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά πάντα τα snack μας, χωρίς ζάχαρη, πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρετε και εσείς που προσέχετε και δεν πρέπει να τρώτε, αλλά και για τα παιδάκια σας που ψάχνετε υγιεινά snack, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Πάμε για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Και μάλιστα, στημένη σε αποχυμωτή η χυμή μας, αργής και ψυχρή σύνθλιψη ο αποχυμωτής μας, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όμως όλο όσα όσα χρειάζεται. Το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ο οργανισμός μας για ενέργεια, όλα τα έχει. Φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες επίσης με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Και για τα δεκάδες ακόμα του προϊόντο του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Έτοιμος!
0: Μάλιστα κυρία Ελένα, αλλά...
1: Τι ακούμε?
0: Κύριε Ρεβιά, κάτι έγινε τώρα εδώ πέρα, το οποίο πρέπει να κοιτάξω.
1: Ναταλία!
0: Παραδέχεσαι. Να μην βάλω και ένα για την Ναταλία.
1: Για την Ναταλία, αφού την ξεχάσαμε το πρωί.
0: Με μιλιόκα.

0: Νατάλη.
1: Ε, καλό δεν είναι.
2: Καλό.
1: Κλείσαμε.
2: 1900 και κάτσε ρε. Τι κλείσαμε.
1: Γιατί 1900... πήγε μία η ώρα.
2: 1914 έχω τελειώσει διαγώνισμα. Όχι, δεν φεύγετε από τις τάξεις άμα δεν τελειώσω.
1: Κυρία, κυρία, χτύπησε το κουδούνι.
2: Πιότρ Νεστέροφ.
1: Τι πράγμα.
2: Πιότρ Νεστέροφ.
1: Νεστέροφ. Φύγαμε, πάμε στον επόμενο.
2: Πρόσωπος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση.
1: Α, πάει κανένας βούρα γύρω από τον εαυτό του.
2: 1919, Γιώργος Σουρής.
1: Σουρής είναι γνωστός, Σουρής, σατυρικός ποιητής.
2: Και δημοσιογράφος.
1: Το Ρωμιό.
2: Πολύ σωστά. 1980, Τεξ Άβερι.
1: Τεξ Άβερι.
2: Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο. Σουρί βρήκες μόνο και δάκι. Να μην βάλω καλύτερα βαθμό.
1: Μάλιστα, δεν πειράζει, άστο. Ας απολαύσουμε την Αταλία. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, αύριο πάλι μαζί, παιδιά. Εδώ, 9 η ώρα.

0: Ώρα Αντένες. Μία
1: ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως στις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Ορεστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83343.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίας εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 2467-041-508 και 41-509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 26 Αυγούστου του 1959, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε στους δρόμους το πρώτο Mini Cooper. Το ήξερες ότι ο σχεδιαστής του ήταν ελληνικής καταγωγής? Την ίδια ημέρα του 2019, ο Ed Sheeran έκανε το τελευταίο από τα 255 live από το Tour Divine του και όταν χαλάρωσε, είδε ότι είχε έσοδα πάνω από 700 εκατομμύρια. Λίγο λιγότερα έβγαλαν και οι Rolling Stones το 2007, σαν σήμερα, όταν τελείωσαν και αυτοί το παγκόσμιο τουρνέ τους. Έβγαλαν μόλις 550 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2003 σαν σήμερα. Τότε το περιοδικό Rolling Stone ανακήρυξε τον Jimi Hendrix ως τον καλύτερο κιθαρίστα της ροκ μουσικής.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
7: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
8: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 24670-83833.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Οι εγγραφές άρχισαν.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
10: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καΐν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Antennas FM 93,6.

0: Καλοκαίρι με επιτυχίες. Αντένες 936.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikon.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikon. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
6: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων. όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
5: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
6: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Οι εγγραφές άρχισαν.
7: Από

0: χαμόμηλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
7: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
6: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 2467-024461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteilpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 26 Αυγούστου του 1959, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε στους δρόμους το πρώτο Mini Cooper. Το ήξερες ότι ο σχεδιαστής του ήταν ελληνικής καταγωγής? Την ίδια ημέρα του 2019, ο Ed Sheeran έκανε το τελευταίο από τα 255 live από το Tour Divine του και όταν χαλάρωσε είδε ότι είχε έσοδα πάνω από 700 εκατομμύρια. Λίγο λιγότερα έβγαλαν και οι Rolling Stones το 2007, σαν σήμερα, όταν τελείωσαν και αυτοί το παγκόσμιο τουρνέ τους. Έβγαλαν μόλις 550 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2003 σαν σήμερα. Τότε το περιοδικό Rolling Stone ανακήρυξε τον Jimi Hendrix ως τον καλύτερο κιθαρίστα της ροκ μουσικής.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ, Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas 936.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.